όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.
1: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
0: Special guest, ο Νίκος Απέργης.
1: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
0: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
1: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
0: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Ross, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Έχω, Αθηνά, παράλογους νόμους που υπάρχουν ακόμη.
2: Παραδείγματος
1: χάρη, ο περίπτωτος νόμος που ισχύει στην Ελλάδα και δεν ισχύει σε άλλα κράτη. Ο γάμος μπορεί να γίνει μόνο αν δημοσιευθεί. Στη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς ακόμη και σήμερα να μεθύσεις επίσημα μέσα σε pub. Και έχω και το καλύτερο. Στη Φλόριντα, τα αέρια έχουν ρεπό βράδυ Πέμπτης. Απαγορεύεται μετά τις 6 το απόγευμα τις Πέμπτες.
2: Ναι, να ρίζεσαι.
1: Ναι, ρίζεσαι.
2: Και άμα σου έρθει δηλαδή, θα κάνεις το κρατήσει μέχρι να ξημερώσει Παρασκευή. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Εδώ είναι που λέμε επιτέλους Παρασκευή, παιδιά, να περιμένεις να αλλάξει.
2: Ωραία, τι θα γίνεται εκεί Παρασκευή πρωί.
1: Έλα στη Φλόριντα, Παρασκευή πρωί.
2: Άκου η Φλόριντα. Έλα, Παναγία.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με την ίδια Αδάμου.
1: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
0: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Αδάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
0: Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
3: 6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργο, την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είσαι icon.
5: Είσαι ατομάρα.
6: Είσαι είδωλο.
7: Είσαι παιχτούρα.
8: Είσαι βουνό.
9: Είσαι top.
4: Είσαι δύναμη.
10: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306. Την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα. .org.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπου σου αξίζει.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
18: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
19: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
17: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
0: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And here...
9: scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
20: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
21: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
22: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
23: Διερωταμένο για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
24: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
25: Ρυθμός 949.

0: ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
17: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
18: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
19: Ναι, έλα Γιώργο.
20: Έλα, λέ.
19: Μ' ακούς?
20: Σ' ακούω.
19: Ο μικρός.
20: Τι?
19: Είπε την πρώτη του λέξη.
20: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
19: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
20: Τι?
19: Είπε μπα. Είπε...
20: είπε μπαμά.
19: Όχι.
20: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
19: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
20: Μπάλα.
19: Ναι.
20: Είπε μπάλα.
19: Είπε μπάλα.
20: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
21: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
22: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
0: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
1: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
0: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
1: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Τρεις Εργενίδες.
23: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
23: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
24: Και όλα ανατρέπονται.
25: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
25: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
24: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
25: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
24: Ένα μωρό για τρεις.
26: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
24: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
25: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
26: Και η Ελένη Καρακάση.
24: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: μία, αλλά δύο μοναχές βαρκούλες στο γυαλό. Καλημέρα! 20 Μαΐου, Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας, Φορτούνης Κεφαλίδου.
1: Μια βάρκα ήταν μόνη τη σε θάλασσα γαλάζια.
2: Μέσα στη βαρκούλα.
1: Κι ήταν και ένας βλάος με
2: ένας βλάος.
0: Προσοχή κουτσουλάει, να ξέρετε. Μας τα έκανε μουσκεμα χθες ο καιρός. Κάποιοι γκρινιάζανε, κάποιοι χαιρότανε. Εγώ είμαι στους δεύτερους, μου αρέσει η δροσιά που ήρθε. Να ξεπληθούν και λίγα οι δρόμοι από τα κατουράκια. Από όλα αυτά και τα μάξι ξεπλήθηκε από το χώμα. Και από ό,τι άκουγα το πρωί, τώρα εσύ βέβαια τα έχεις μελετήσει και έχεις αντίθετα άποψη. Ναι. Μου έλεγαν τα ραδιόφωνα ότι το μεσημέρι θα έχει πάλι την αναμπομπούλα αυτή. Πάρτε ομπρέλες.
2: Ο ρυθμός δεν το δίνει αυτό το καιρικό φαινόμενο της βροχής. Θα δώσει άλλο στην πορεία της εκπομπής. Θα πετάξει πάνω στον νητικό ουρανό. Δεν μπορώ να αποκαλύψω άλλα.
0: Εντάξει.
2: Και θα μας ενημερώσει σχετικά.
0: Μπράβο. Ναι, σωστά. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε, τι σας απασχολεί έτσι εδώ τις μέρες εκτός από το πετρέλαιο το οποίο έχει πάει στο Θεό και έχει τσιπήσει ακόμη ένα λεπτάκι.
2: Το ξέρεις ότι ξύπνησα το πρωί και η πρώτη βγήκα έξω και βλέπω 2.15 και λέω το είπε χθες ο Φορτούνης.
0: Άλλο ένα λεπτάκι τσιπάει.
2: Το είπε ρε φίλε, πόσο έγκυρος είσαι στις ειδήσεις σου.
0: Έγκυρος και.
2: Βεβαίως.
0: Και άκυρος.
2: Όχι. Το είπε χθες και έγινε σήμερα.
0: Λοιπόν,
2: Φορτούνη.
0: Εντάξει, δεν ξέρεις. Πέφτουμε κάποιες φορές μέσα, κάποιοι, και κάποιοι πέφτουμε έξω. Παραδείγματος χάρη, να, η Άση Μπίλιο απολογήθηκε.
2: Ναι.
0: Που έβλεπε τον νικητή η αστρολογία τον Ακύλα και είπε: μου είχαν δώσει παιδιά λάθος ώρα γέννησης.
2: Λοιπόν,
0: δεν φταίει αυτή.
2: Βέβαια, αλλάζουν τα πάντα με την ώρα γέννησης. Η κυρία Παγιατάκη, βέβαια, το είχε πει: τα μάσαγε τα λόγια. Της λέγανε: θα βγει ο Ακύλας. Και να μην βγει δεν έγινε και τίποτα.
0: Παιδί μου,
2: έλεγε έτσι, τα παίρναγε.
0: Είχε πει ότι για να μην βγει ο Ακύλας θα πρέπει να συμβούν και κοσμοϊστορικές.
2: Η Άση.
0: Ναι, παρασκηνιακές καταστάσεις.
2: Καλά, συνέβησαν.
0: Εντάξει.
2: Έχουν υποθεί πολλά.
0: Δεν μπορείς όμως αυτό να σε ρίξει τη δέκατη θέση. Άντε να ζουν δεύτερος τρίτος και να μην πήρεις την πρωτιά.
2: Αν γίνανε μαγειρεματάκια.
0: Τόσο πολλά.
2: Ακούγονται πολλά.
0: Δηλαδή είχε δίκιο η Άση.
2: Δεν ξέρω. Θα δούμε. Η Άση είναι συμπαθέστατη και,
0: την αγαπάμε,
2: και
0: παιδί
2: αυτά
0: μου.
2: Που λέει πάντα βγαίνουν σωστά.
0: Ποιος πήγε και έδωσε λάθος ώρα, δεν ξέρω. Λάθος ώρα γέννησης.
2: Σε μποτά!
0: Το ξέρεις ότι μέχρι μια ηλικία πίστευε ότι είμαι άλλος οροσκόπος, γιατί η μάνα μου είχε πει 5:30 το απόγευμα, παιδί μου, είχες γεννηθεί, αλλά ήταν πρωί τελικά.
2: Δεν θυμότανε την ώρα.
0: Όχι, εγώ που είχα μπερδευτεί.
2: Α.
0: Μου είχε πει 5:30 και εγώ νόμιζα. Δεν φταίει αυτή. Και εγώ νόμιζα 5:30 το πρωί.
2: Α,
0: και νόμιζα τόσο καιρό ότι ήμουν υδροχός και χαιρόμουν εγώ, λέω.
2: Στον οροσκόπο.
0: Στον οροσκόπο και είμαι Παρθένος.
2: Είδες. Εγώ, αν με ρώταγες εμένα, θα σου έλεγα είσαι Παρθένος στον οροσκόπο. Έχει στοιχεία Παρθένου στον οροσκόπο.
0: Πολύ.
2: Ναι.
0: Αλλά εγώ στην αρχή μέχρι στα νιάτα μου νόμιζα ότι ήμουν υδροχός και χαιρόμουν. Το έπαιζα τρελιάρες.
2: Ναι.
0: Αλλά τελικά είμαι κουτάκια.
2: Κουτάκια. Λοιπόν, επειδή έχει και ο άντρας μου Παρθένο οροσκόπο, το αναγνωρίζω τον οροσκόπο στην Παρθένο. Το βλέπω με τη μία.
0: Αφήστε με στην τέτοια
2: και
0: μου και στην αυτή μου. Αναγνωρίζω το λάθος μου. Λοιπόν, πάμε.
2: Εσείς τώρα ξεκινήσατε. Έτσι μπήκατε στα αυτοκινητά σας, συντονιστήκατε στο ρυθμό 949 και πολύ καλά κάνατε. Θέλουμε να στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Ηχητικά με τις καλημέρες σας να παίξουν στον αέρα να ανέβουμε, γιατί είναι Τετάρτη, έχουμε μεσιάσει την εβδομαδούλα.
0: Και έχουμε και αποκλειστικότητα με Δέσποινα Βανδύ, έτσι ξεκινάμε.
2: Βέβαια.
0: Λευτέρης, κοιτά το στίχη μουσική. Στον ρυθμό 949.
3: Ήταν λάθος δικό μου αυτή τη φορά. Λοιπόν, το λάθος το δικό μου το αναγνωρίζω.
2: Το αναγνωρίζω.
3: Αναγνωρίστε ότι αναγνωρίζω.
0: Εντάξει,
3: το λάθος
0: Άση μου, δεν έγινε και κάτι. Δεν φταίσαι εσύ.
3: Και στην αυτή μου.

0: Όλοι θέλουν αγάπη και μας τη δίνετε και μας αρέσει πολύ στο ρυθμό 949. Πάμε πρωινό Τεταρτίτσας.
1: Μ' αρέσει ο Λευτέρης Κιντάτος που έγραψε το τραγούδι της Ζήφης Ναβανδή. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Το είδες έτσι. Δηλαδή ξεκινάει το τραγούδι και λες: ωραίο είναι, ρούμπα, καλοκαιρινό. Ναι. Έλα όμως που είναι μπόμπα. Πολύ δυνατό.
1: Πολύ δυνατό.
0: Πολύ χορευτικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τι θέλετε τώρα, ή να ακούσουμε τις καλημέρες σας. Σε λίγο θα ακούσουμε και καλημέρες σας. Στείλτε κι εσείς περισσότερες. Ό,τι θέλετε, ένα μηνυματάκι να ακουστεί, αν θέλετε, φωνούλα σας στον αέρα, τώρα στα viral news.
2: No news, good news.
0: Λοιπόν, το βράδυ ο Τραμπ ξαναδήλωσε χθες το απόγευμα Αμερικής ότι θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα από την πλευρά της η Τεχεράνη, γιατί κατέριψε ένα αεροσκάφος των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ. Είπε ότι θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 αν συνεχιστούν αυτές οι καταστάσεις. Το Ιράν έχει 2-3 μέρες να συμφωνήσει, λέει, από την πλευρά του ο πρόεδρος. Αυτά τα ακούμε κάθε μέρα. Mm. Ωραία. Πάντως, μετά από 2 μήνες, δύο μεγάλα κινέζικα πλοία που μεταφέρανε πολλά βαρέλια πετρέλαιο, μετά από 2 μήνες που ήταν δεσμευμένα στα στενά του Ορμούς, περάσανε.
1: Μάλιστα.
0: Πάει αυτό. Τώρα, επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας υπήρξε χθες αργά το απόγευμα για την οσμή που υπήρχε από το πρωί, οσμία αερίου.
1: Αυτό, ρε,
0: στα νότια
1: πράστια. Ταράχτηκε όλη η Αθήνα, ταράχτηκε.
0: Σαν μια μεγάλη πορδή.
1: Ναι, ένα γκάζι μύριζε.
0: Υγραέριο.
1: Ναι, υγραέριο.
0: Παντού μύριζε. Εγώ.
1: Τρομοκρατηθήκαν ο κόσμος.
0: Δεν
1: έτσι.
0: Υπήρξε επίσημη ανακοίνωση, δεν υπήρξε διαρροή από τις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας, από κάποιο πλοίο, από οτιδήποτε. Εγώ στην αρχή σκεφτόμουν, λες, να είναι τίποτα υπόνομη και αυτά.
1: Εγώ αλλά... αυτό σκέφτομαι, γίνει καμιά καναμπούμ.
0: Όχι, ρε.
1: Γιατί ρε,
0: αφού δεν υπήρχε διαρροή. Δεν, δηλαδή στις μετρήσεις που έγιναν δεν υπήρχε διαρροή.
1: Δεν υπήρχε διαρροή και τι ήταν αυτό που μύριζε.
0: Δεν ξέρω. Τώρα,
1: τι ήταν, φάγανε ρεβίθια.
0: Μην ήταν κανένα πλοίο. Από αυτά
1: δεν
0: τα φορολόγητα.
1: Μου να βγει η κυβέρνηση.
0: Μην ήταν κανένα πλοίο από αυτά τα φορολόγητα, τα χωρίς ραντάρ, ξέρω εγώ, που περνάνε έτσι στη αφορολόγητα, στη λούφα που λένε.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω. Mm. Από αυτά κατάλαβες.
1: Mm, τα
0: ακυροκάραβα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Λοιπόν.
1: Εσύ που μένεις νότια, σου
0: λέει. Όχι, τίποτα. Εγώ μόνο Πετράλου να μένω.
1: Ναι, Πετράλου, εντάξει, κατεβαίνεις όμως πιο κάτω.
0: Όχι, δεν πήγα προς εκεί.
1: Δεν πήγες.
0: Λοιπόν, ρώτησα συναδέλφους πάντως που ήταν προς τα κάτω και τους μύριζε όλο το πρωί. Τώρα, viral ξανά στην αρνητική λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη φτώχεια, η Ελλάδα, η Βουλγαρία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας με 29%, μετά η Ελλάδα με 27,5% και μετά η Ρουμανία με 27,4%. Χαμηλότερα εμφανίζεται η Τσεχία, η Πολωνία και η Σλοβενία. Τώρα, στην Αύπακτο, ναι, αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε από τεράστιο φίδι μέσα στη μηχανή. Πήγε ο άνθρωπος να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητο και προσπαθούσε να δώσει, να στρίψει το τιμόνι από εδώ από εκεί. Δεν έστριβε με τίποτα. Το τιμόνι ήταν μαγκωμένο. Λέει, θα χάλασε μέσα. Ξέρω εγώ, κανένα ρουλεμάν, κανένα οτιδήποτε. Ανοίγουν γιατί να δουν. Ένα μεγάλο φίδι τυλιγμένο μέσα στη μηχανή του οχήματος.
1: Α, για κάτσε να το δω.
0: Και είχε, ναι, αυτό το φίδι τυλιχτεί εκεί πέρα. Και στον άξονα και είχε, δεν άφηνε. Μπράβο.
1: Εσύ τι φίδι είναι αυτό.
0: Θα είχε φύγει από καμία γυάλα.
1: Μα πραγματικά κυκλοφορούν τέτοια φίδια στην Αύπακτο.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Φαντάζεσαι τώρα να πας το πρωί να μετακινούνται οι τροχοί και να ανοίξει και να σου κάνει.
1: Να είναι αυτό το θηρίο μέσα. Πω, τεράστιο, παιδιά. Δεν έχετε εικόνα, είναι τεράστιο.
0: Μπράβο στη γραβεριέρα Νάξου. Πρώτη στη λίστα του Taste Atlas το τυρί, έτσι.
1: Γεια σου, Ρενάξο, με τις ομορφιές σου.
0: Το κορυφαίο σκληρό τυρί στον κόσμο.
1: Εγώ ξέρω από Νάξο, γιατί έχω πάρει άντραξ και ό,τι και...
0: Α, ναι.
1: Ξέρω.
0: Ωραία. Σκληρό το τυράκι.
1: Σκληρό. Μορτονί.

0: Ο Γιώργος ο Μαζονάκης, οι άντρες δεν κλαίνε, πρωινιάτικο, έτσι.
1: Γιατί όμως οι άντρες δεν κλαίνε.
0: Δεν ξέρω, να μας πει ο Λευτέρης, να τοποθετηθεί.
2: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή Τετάρτη να έχουμε.
0: Αμήν. Δεν είπε τίποτα.
1: Υπέροχος.
0: Μόνο καλημέρες. Η Βάσια.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι.
3: Καφεδάκι.
1: Έτσι.
3: Μουσικούλα.
1: Ωραία.
3: Και πάμε για δουλίτσα.
1: Θεά.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στην παρέα του Σουμιλία 49.
0: Προσοχή, γιατί σε βλέπω να οδηγείς, μάλλον ακούγεται. Και...
4: Καλημέρα, Βασίλη. Oh. Καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα σε όλη την παρέα του ρυθμού.
1: Ανατολίτικα. Ωραίος. Μας έστειλε την καλημέρα του.
0: Γεια σου, Μάρκο. Λοιπόν,
1: hello, Μάρκος.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε κάτι άλλο που βλέπω εδώ πέρα, γιατί ξεκινάει και η αντιπυρική περίοδος.
1: Ναι.
0: Σιγά-σιγά, εντάξει, τώρα μην κοιτάς που έχουμε ακόμη βροχές και αυτά. Όσο αρχίζει και πυρώνει η γης και αρχίζουν αυτά τα μελτέμια.
1: Πυρώνει η γης.
0: και αυτά τα μελτέμια. Ναι, υπάρχει σιγά-σιγά επικινδυνότητα. Ξεκινάνε και οι εποχιακοί πυροσβέστες να πιάνουν τη δουλειά σιγά-σιγά. Και γενικότερα είμαστε σε επάλξεις, προσέχουμε και τα χόρτα στα οικόπεδα και ούτω καθεξής. Στην Ισπανία όμως, αν το λέω σωστά, στην Ισπανία βρέθηκε στο Σόντο Ντελ Ρεάλ, ναι, της Ισπανίας, βρέθηκε άλλη λύση.
1: Τι?
0: Εδώ και κάμποσο καιρό, τώρα 2-3 εβδομάδες, υπάρχει ένα κοπάδι με γίδες, το οποίο αλλάζει κάθε φορά περιφέρεια και γειτονιά, το μεταφέρουν και κάνει τη δουλειά του πυροσβέστη. Καθαρίζει και κάνει αποψήλωση τα χόρτα.
1: Μπράβο. Τι ωραία σκέψη είναι αυτή, ρε εσύ. Ξέρεις πόσο κοστίζει να κάνεις σε καθαρισμό στα χόρτα? 3 χιλιάρικα.
0: Παιδί μου, ναι. Και βάζουν μέσα τις γίδες και κάνουν.
1: Αν είναι μεγάλο το κτήμα.
0: Και ξεκινάνε μόνες τους.
1: Βάλε τις γιδούλες μέσα να τα φάνε, τι ωραία. Πόσο καιρό κάθονται μέσα, μια μέρα, δύο?
0: Είναι εκστρατεία προληπτικού καθαρισμού που προωθεί ο Δήμος Μαδρίτης.
1: Ορίστε.
0: Που επενδύει στην ελεγχόμενη βοσκή ως μια βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι της εντατικής χρήσης μηχανημάτων. 16 εκτάρια φυσικών λιβαδιών, αντιπυρικών ζωνών και ευαίσθητων χώρων που βρίσκονται κοντά στις κατοικίες έχουν κάνει μέσα σε ένα μήνα.
1: Πω πω, τι ωραία.
0: Μπράβο.
1: Φανταστική σκέψη. Να το κρατήσουμε αυτό σαν ιδέα. Είναι ωραίο πολύ και να έρθει και στην Ελλάδα αυτή.
0: Πριν καμιά δεκαριά χρόνια, και μπορεί να λέω και πολλά, και ίσως και νωρίτερα, υπήρχαν κοπάδια με πρόβατα εδώ πέρα στο Μαρούσι.
1: Ναι. Εδώ στο Μαρούσι.
0: Ναι, εδώ στο Μαρούσι πίσω από.
1: Και πού βόσκανε?
0: Έχει χωράφια εδώ πέρα στην Καλογρέζα.
1: Σοβαρά.
0: Εκεί, στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Λοιπόν, αμολάτε τα.
0: Λοιπόν.
1: Κλείνετε το ραντεβού σας. Δύο μερούλες φέρνουμε το κοπάδι. Μένει μέσα, σας τα τρώει
0: λοιπόν,
1: όλα.
0: Να το μπίζνα.
1: Φανταστική μπίζνα.
0: Αυτή είναι μπίζνα, Αθηνά.
1: Γελάς εσύ.
0: Λοιπόν, 3-4
1: ζυγούρια. Τι το είπαμε, γιατί το είπαμε αυτό στον αέρα. Μην μας την πάρουν την ιδέα.
0: 3-4 μανάρια ζυγούρια, πώς λέγονται αυτά. Του έτους να έχουν και ενέργεια. Και να τα μεταφέρουμε από εδώ και από εκεί με φορτηγά.
1: Αυτό μου θυμίζει και μια άλλη ιδέα που είχε ένας φίλος. Λέει, αν κάνετε δίαιτα, με πληρώνετε και έρχομαι και σας τρώω το φαΐ. Για να μην υπάρχει.

0: Ήταν η Μαργαρίτα και ο Χρήστος Μάστορας. 7 και 25 παπάκια να ξυπνάμε σιγά σιγά. Έχουμε ξεχαστεί γιατί το πρώτο ημίωρο είναι αναγνωριστικό. Να σας πούμε ότι σε λίγο παίζετε στον αέρα για να κερδίσετε στο παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά.
1: Water Fun Water Park. Τετραπλό εισιτήριο οικογενειακό για να πάτε να κάνετε τις πρώτες σας βουτιές στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Θα γίνει χαμός όταν σας πούμε, θα καλέσετε στο 210-6835-722. Εκεί στις 7:50 τα παπάκια μας θέλουμε όλα να παίξουν. Σήμερα λοιπόν που το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων, περισσότερο από ποτέ και όσο εξερευνούν αυτό τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους, με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, με το Feelings Tracker και το Guided Journals, έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Συνδέονται επίσης άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZI, να ξέρετε ότι είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr.
0: Αμέσως μετά το διάλειμμα, σε 3 λεπτάκια από τώρα, ερχόμαστε και με Θοδωρή Φέρι,
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε,
16: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε.
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
18: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
17: Ε, τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
18: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
17: Και τι λέτε.
18: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
17: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Ε, αυτό το παίρνω προσωπικά.
18: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
17: Ε, τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
19: Τάκης και Μπούμπης.
20: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
21: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
23: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
24: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
0: Είστε συνδεδεμένοι με Βασίλη, Αθηνά σε λίγο και Πέττη Μαγκύρα. Live τεταρτιάτικο στο κέντρο της εβδομάδας.
1: Άντε, άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε. 50 χρόνια Μασούτης μαζί μας κάθε μέρα εδώ πέρα και 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων γιορτάζουν. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν και κερδίζουν αυτές τις μέρες όσο τρέχουμε τον διαγωνισμό iPhone 17. 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψώνεσαι λοιπόν και εσύ που μας ακούς στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσεις. Αγαπάμε το Μασούτη και μας αγαπάει και αυτός και μας το δείχνει, ε!
25: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Μας το δείχνει, αλλά εσύ πρέπει να μας δείξεις από πού να πάμε, Πράκτορ Βουφού, γιατί οι δρόμοι έχουν κίνηση τέτοια ώρα συνήθως.
0: Εγώ το πρωί έφαγα με λίγο μποτιλιάρισμα παραπάνω από ό,τι τρώω συνήθως. Γιατί καθυστέρησε αυτό το δεκαλεπτάκι. Αν λοιπόν και εσείς καθαρίσετε. Συγγνώμη, καθυστερήσετε αυτό το δεκαλεπτάκι, θα δείτε ότι έχει παραπάνω πήξιμο τώρα. Γιατί η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας είναι πυγμένες προς το Χίλτον. Το κατέβασμα από την Κατεχάκη επίσης σιγά σιγά αναδιαστήματα πίζει. Και η Μεσογείο μετά την Αγία Παρασκευή προς τα κάτω. Το ποτάμι κλασικά ανάμεσα από Λυκόβρηση και περίπου σταθμό Λαρίσης. Όχι, η Λένορμαν είναι μποτιλιαρισμένο. Και τέλος από το Χαϊδάρι μέχρι την Λευσίνα και από το Σκιστό επίσης, έχει το γνωστό πρωινό πήξιμο. Πάμε στον καιρό, γιατί κάτι άλλο ακούγονται κάτω από το αεροπλάνο. Σιγά σιγά.
2: Ο καιρός σήμερα. Ναι.
3: Αγαπητοί επιβάτες, εδώ ο κυβερνήτης σας μιλάει από το cockpit της πτήσης Attica 949.
0: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε cruising altitude 26 βαθμών Κελσίου. Πάνω από το φύρι της οδηγής μας κόλτερ την εφόσης, τα βόρεια προάστια και πιθανότατα light showers στα νότια. Μικρή διάρκεια. Το ραντάρ μας δείχνει την Πέττη Μαγκύρα να περνάει από κάτω, που κατευθύνεται προς το Μαρούσι, βάζει στο ρυθμό.
0: Η μυρωδιά που ψεκάστηκε τι ήταν?
3: Μας δείχνει ασθενή φαινόμενα, κυρίως προς Πάρνηθα, στο χωρίς έντονη connective activity. Λοιπόν, οι συνθήκες πάνω από το κέντρο της Αθήνας παραμένουν VFR, με αρκετά σύννεφα αλλά καλή ορατότητα και διαστήματα ηλιοφάνειας. Αν θα βρέξει τώρα εδώ πέρα, πάρτε ομπρέλα μαζί σας, δεν ξέρω. Βλέπω κάτι συννεφά και τώρα αν θα τα ρίξει. Εσείς πάντως σήμερα θα φτάσετε ατσαλάκωτοι στον προορισμό σας. Προσγειωσούλα, βαβά θα γίνει σε λίγο. Το πλήρωμα της καμπίνας σας ευχαριστεί που πετάτε μαζί μας και σας ενημερώνει η πιθανότητα βροχής. Είναι low, το Monterey. Ποιο είναι, ρε παιδιά?
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα πιλότε, θα μπορούσα να μπω στο cockpit μέσα και να παρακολουθήσω την προσγείωση μαζί σας?
3: Ένα λεπτάκι παρακαλώ, γιατί η Πέττη Μαγκύρα μόλις χτύπησε την πόρτα του πιλωτήριου και
0: προσγειωνόμαστε.
3: Θα τη βάλουμε να κάτσει εδώ δίπλα μας.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να πούμε ότι σε λίγο παίζουμε. Όχι, συζητάμε το θέμα ημέρας. Καταλαβαίνετε ότι έχει έρθει και η Πέττη Μαγκύρα, έτσι. Επίσημη είσοδο σε λίγο. Είμαστε εντάξει? Μιλάς σε λάθος μικρό.

0: Πέτη
1: Μαγκίνα. Από μένα είναι ναι.
2: Α, ναι. Ευχαριστούμε.
1: Ναι, Βασίλη, ναι, Αθηνά, ναι, Αλέξανδρε. Από μένα είναι ένα μεγάλο ναι. Τα λέμε στο bootcamp.
0: Κοίτα να δεις. Τώρα αυτά θα έχουμε καταλάβει. Ναι. Θα προσέχουμε πώς θα ντυνόμαστε.
1: Και τι,
2: καλά,
1: και
2: δεν είναι το Μάισταλ Ροκ, σε χαλάρωσα.
1: Την πασαρέλα μας, την πόζα.
0: Εντάξει, το άλλο το
1: κάνε
0: έχουμε.
1: Κάνε πόζα στην Πέτη.
0: Το model material το έχουμε.
1: The diversity.
2: Θα μας βοηθήσεις τώρα να βρούμε τα καλά μας προφίλ, να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε.
1: Σκαλές μας γωνίες, πώς θα παζάρετε, πώς θα βρείτε το... Το καλό, πρέπει να προβάλλετε τα καλά σας στοιχεία, παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι.
0: Που τα έχουμε
1: και
0: όλοι
1: να
0: μέσα
1: κρύβετε
0: μας.
1: Τα κακά. Αν έχετε, που δεν έχετε.
0: Α, ευχαριστώ.
1: Δεν έχετε, να τα λέμε και αυτά.
0: Καλημέρα. Από ό,τι καταλάβατε, συμπληρώθηκε η ομάδα γιατί τις δύο προηγούμενες μέρες ήμασταν λειψοί.
1: Τι να κάνουμε.
2: Τι να κάνουμε.
1: Επαγγελματικές υποχρεώσεις.
0: Εντάξει, σωστό.
1: Τι να κάνουμε. Τα δώσε όλα εκεί όμως.
0: Ναι, μαθαίνουμε τώρα εμείς τα παραλειπόμενα. Θα δούμε τι θα μπορέσουμε να μάθουμε γενικότερα. Τι θα μπορέσουμε να κάνουμε σαν spoiler να έχουμε. Πάμε στο θέμα ημέρα τώρα εμείς τα δικά.
1: Γιατί είναι
0: πέρα,
1: αυτή η ώρα.
0: Γιατί
1: έλα,
0: είναι αυτή η ώρα.
3: Για πες.
1: Το θέμα ημέρας λοιπόν.
2: Για πες.
1: Είναι θα έπρεπε να έχει από κάτω το όσιο όταν πιάνει το τιμόνι. Προσοχή γιατί λερώνει.
2: Ναι.
1: Θέλουμε, απευθυνόμαστε στους Έλληνες οδηγούς που κακά τα ψέματα είναι και το target group μας. Δηλαδή αυτοί μας ακούνε το πρωί που μπαίνουν στα αυτοκίνητά τους. Και θέλω να μου πείτε μέσα από την καρδούλα σας τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που κάνουν οι Έλληνες οδηγοί που δεν το κάνουν οι άλλοι στις άλλες χώρες. Κάτι το οποίο κάνουν οι Έλληνες οδηγοί και δεν το συναντάτε όταν φεύγετε στο εξωτερικό. Δεν το κάνουν άλλοι δηλαδή.
2: Σκαλίζουν τη μύτη τους.
0: Έλα ρε, αυτό το κάνουν όλοι.
2: Το κάνουν και στο εξωτερικό.
0: Δεν
2: το είχα προσέξει.
1: Καλά, αυτό ήταν ανατροπάρα. Μπράβο, Μπέτσι.
2: Σκαλίζουν τη μύτη τους, κάνουν μπαλάκια και τάγκ, τα πετάνε έξω το παράθυρο.
0: Έντομα, έχει δίκιο.
1: Σταμάτησε, έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο, γιατί στο φανάρι.
1: Γιατί πιάνουν.
0: Στο φανάρι σε πιάνουν.
1: Ειδικά οι άντρες. Γιατί σας πιάνουν οι ανασκαφές στο φανάρι. Να κάνετε ανασκαφές.
2: Είναι η ώρα που πραγματικά.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Όχι, θέλω πραγματικά να μας στείλουν στο Viber στο 6937.
0: Γιατί είναι αυτή η στιγμή.
1: Ναι, γιατί
0: είναι αυτή η στιγμή.
1: Είναι η στιγμή που μένουν έχεις μόνοι. Δίκιο. Δεν έχουν τη ραγκή. Γιατί στο σπίτι δεν μπορούν να του καλύψουν τη μύτη.
0: Ναι, αλλά το νομίζω ότι δεν σε βλέπει κανείς και σε βλέπουν όλοι.
1: Και σε
0: κάποια
1: όλοι.
0: Στιγμή γυρνάς και είναι ο άλλος και, και τον βλέπεις
1: με έτσι. Με το ίδιο μπαλάκι κι αυτός. Και θα αλλάξουμε μπαλάκι, τι θα κάνουμε.
0: Να σε παρατηρεί.
1: Ενώ στην Αμερική βλέπεις κάτι ταινίες που σταματάνε στα φαναριά και τιούνται.
0: Και ανοίγει το παράθυρο και
1: παίζει ραπ μουσική από
2: κούκλι μέσα. Με τα κάμπρε, τα αυτοκίνητα.
1: Με το φανελάκι, το αμάνικο και την πρατσάρα.
2: Στις ταινίες κούκλα μου όμως, γιατί στην πραγματικότητα δεν.
1: Και εδώ σταματάς το φανάρι και βλέπεις τον άλλον.
2: Τρίβει το μπαλάκι.
0: Πάντως, Έλληνας οδηγός σίγουρα θα σταματήσει στη μέση στον δρόμο το κεντρικό και όχι σε στενάκι. Ναι. Θα ανάψει χωρίς αλάρμ ίσως. Θα κατεβεί η γιαγιά, ο παππούς, θα ψώνει στο σούπερ μάρκετ και θα φύγει.
1: Ναι, 100%.
0: Αυτό δεν
1: σημαίνει. Η κόρνα! Την κόρνα θα έλεγα.
2: Κόρνα.
1: Πήγαμε στη Γερμανία τα Χριστούγεννα και δεν ακούσαμε μια κόρνα. Και μία μέρα έξω από το ξενοδοχείο ένα άρχισε και πάταγε κάτι κόρνες.
0: Και λες τι γίνεται.
1: Λέω ρε φιλενάκι, ένα Γερμανός πατάει κόρνες και ακούω μια φωνή. Λοιπόν, θα φύγει ή θα κάτσει. Και λέω ρε, εσύ πετύχαμε Έλληνα, λέω γι' αυτό ακούμε. Είναι ένα χαρακτηριστικό των Ελληνών η κόρνα. Κανονικά η κόρνα είναι emergency. Δεν είναι για να την βαράσει.
0: Εγώ σου είπα, πιστεύω ότι το βασικό μα χαρακτηριστικό είναι ότι σταματάμε ακριβώς απ' έξω από εκεί που θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μας ενδιαφέρει, θα ενοχλήσουμε.
1: Τα φώτα που τα ανάβουμε, τα φώτα το κάνουν οι ξένοι. Αυτό που προειδοποιείς ότι έχει μπλόκο πιο κάτω.
0: Πιο
1: και
0: δύσκολα.
1: Μπλόκο, αυτό και... είναι πολύ τρομερό έτσι. Ναι. Υπάρχει σύμπνοια δηλαδή.
2: Ναι,
1: μπλόκο, αλλά και για να αλλάξει λωρίδα, ας πούμε, ο άλλος. Αυτό πρέπει να υπάρχει και στο εξωτερικό.
0: Ενοχλητικό είναι
1: φύγε,
0: αυτό.
1: Φύγε, θέλω να τρέξω.
0: Συγγνώμη,
2: ναι, αυτό φίλε, γιατί δεν μπορώ στην αριστερή λωρίδα όμως ο άλλος να τον πηγαίνει σαν το μην πω.
1: Άρα για το κάνεις, Μπέτη.
2: Βέβαια, εννοείται ότι το κάνω.
1: Πιάσαμε, Μπέτη.
2: Και θα πατήσω και κόρνα αν δεν θέλω.
0: Δεν έχω χειρότερο.
2: Εννοείται,
0: δεν έχω χειρότερο να προχωράω.
1: Στην αριστερή λωρίδα να θέλω να τρέξω στην εθνική οδό και ο άλλος να πηγαίνει με 60.
0: Και μου ανάψει τα φώτα.
1: Που θα πατήσει κόρνα στην αριστερή λωρίδα για να προσπαθήσει.
0: Και μου ανάψει τα φώτα, δεν θα φύγω ποτέ.
1: Με 60.
0: Δεν θα κάνω άκρη ποτέ, παιδί μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να
1: μην κάνω. Τι δουλειά έχει στην αριστερή λωρίδα στην εθνική οδό.
0: Ξέρεις γιατί συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Άμα δεν φεύγει, θα σε πάω μέχρι την Πάτρα.
0: Ξέρετε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί πολύ απλά παίρνουμε εμείς τον νόμο στα χέρια μας. Όταν δεν έρχεται η τροχιά εκείνη τη στιγμή του πιτολνού, γιατί πας εδώ, κούκλε μου, με 60. Εδώ είναι ταχείας κυκλοφορίας.
1: Πού μπορεί να το κάνω εδώ ταχείας κυκλοφορίας.
0: Παιδί μου, στο Κηφισό. Όλη η αριστερή λωρίδα πρέπει να είναι πιο γρήγορη.
1: Και αν το Κηφισό πίζει κιόλα. Εγώ σου λέω στην εθνική οδό. Τι όριο ταχύτητα έχει ο Κηφισό, έχετε ιδέα, ξέρετε.
0: 60.
2: Όχι, πάνω από 100 δεν πάει.
0: Ε, ωραία.
4: Ε, εντάξει.
2: Ναι, αλλά βλέπεις και κάτι άλλο. Πώς
0: να πας, είπαμε παραπάνω, δεν είπαμε.
4: Η Συγκρού, δεν μπορείς να τρέξεις τη Συγκρού.
2: Δεν νομίζω.
4: Δεν έχει φανάρια.
0: Σωστά.
2: Ποια με τις κάμερες.
4: Δεν λέω να πας με 180.
2: Όχι.
0: Λέω στο όριο.
2: Ωραία. Στείλτε μας το 6937-949-949. Τι είναι αυτό που κάνουν οι Έλληνες οδηγοί, το χαρακτηριστικό τους που δεν το κάνουν στις άλλες χώρες. Άντε να δούμε.
4: Άντε να σας δω.
5: Με το πάμε πρωινό έπαθα τσότσο.
6: Ρυθμός 949.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Με τον Γιώργο Σαμπάνη ήρθε η ώρα για το παπάκι. Αυτή τη στιγμή εμείς κάθε μέρα στο παραδέκα περίπου παίζουμε το παπάκι πάει στην ποταμιά και αυτή την εβδομάδα έχουμε δωράρα.
1: Φανταστικό δώρο έχουμε. Κερδίζει ο νικητής από το παπάκι απίστευτο εισιτήριο 4 ατόμων οικογενειακό για το Water Fun Water Park, το σποτ του καλοκαιριού το αγαπημένο, για να μπείτε να δροσιστείτε, που βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, και εκεί μπορείτε να κάνετε βουτιές στις τεράστιες πισίνες, να χαλαρώσετε στις αναπαυτικές ξαπλώστρες. Μπείτε να τα δείτε όλα στο www.waterfun.gr.
0: Δίνουμε τετράδα εισιτηρίων για να όλη την οικογένεια. Mm-hmm. Σε ποιον άραγε? Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
2: Με λένε Χρήστο.
3: Χρήστο, τσακάλι ο Χρήστο. Ναι, ακούγεται από τη φωνή. Ναι, πόσο χρονών είσαι, ρε Χρήστο?
2: 10. Έχω ξαναπαίξει μία φορά.
0: Και έχει κερδίσει.
2: Ναι, έχω κερδίσει.
0: Μπράβο.
3: Το σινεμά, ορίστε. Μάλιστα. Σου λέει τώρα βγήκε και νεροτσουλήθρε. Δεν θα πάω. Εγώ
0: θα πάω. Είναι δυνατόν. Να σου πω, Χρήστο, πήγε σινεμά. Είχε πάει.
2: Ναι, είχα πάει.
3: Και τι είχε δει, ρε Χρήστο?
2: Είχα δει το Super Mario Galaxy.
3: Βέβαια. Τι τάξη πα?
2: Πέμπτη δημοτικού.
3: Πέμπτη. Φίγαμε. Αλλά είσαι για NASA εσύ. Ακούω, είσαι ξύπνιος πολύ. Πάμε. Το παπάκι πάει, καλέ παπί.
1: Λοιπόν, ναι, είσαι έτοιμος, Χρήστο? Παπάκι βούτυξες?
2: Ναι.
1: Ωραία, θα μας πει το παπάκι τώρα τη φράση από το βυθό και ο Χρήστος θα την ακούσει.
4: Πατητές και μακροβούτια. Πατητές και μακροβούτια.
1: Χρήστο, το άκουσες τι είπε?
2: Μαθητές και μακροβούτια.
3: Όχι.
4: Πατητές και μακροβούτια.
1: Το άκουσες?
4: Πατητές.
1: Έλα.
2: Λέτε μία.
1: Άλλη μία.
4: Πατητές και μακροβούτια.
1: Έλα βρε Χρήστο, πρέπει να το βρεις. Έλα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
3: Θα ξαναπάρει, θα προσπαθήσει. Δεν το βρήκε. Για
1: καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Ποιο είναι στη γραμμή, παρακαλώ? Έλα, βρε Νικόλα μου, πόσο χρόνον είσαι?
5: 6.
1: Σούπερ. Για άκου εσύ τη φράση που θα πει το παπάκι να το βρεις.
5: Το άκουσα.
2: Το ξέρω.
1: Α, το ξέρεις. Ποια είναι η φράση?
2: Πατητές και μακροβούτια.
3: Γεια σου ρε Νικόλα Τσακάλι.
0: Μπράβο.
1: Κέρδισες. Νάτες οι πατητές. Πατητές ρε παιδιά, θα σε κάνω πατητή στο νερό.
3: Δεν μου λες, Νικόλα, έχεις πάρει καινούριο μαγιό ή όχι ακόμα?
0: Μπράβο.
3: Δες το καλά, γιατί με την Τζουλήθρα φεύγει το μαγιό.
0: Θα σου φύγει, σωστά.
3: Εντάξει, δες το καλά και καλά μακροβούτια, Νικόλα.
1: Καλό μάθημα, Νικόλα.
0: Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας.

0: πρέπει να προστατεύετε το πρόσωπό σας και το σώμα σας. Για την απόλυτη λοιπόν αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη παρύφη και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Πάμε για διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου!
7: Mastercard Day!
8: Σωστά!
9: Πάμε σούπερ μάρκετ!
7: Ναι!
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
7: Happy Mastercard Day!
11: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδι.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, επέστρεψα κι εγώ. Στις ρυθμίσεις μου τις κανονικές, τις εργοστασιακές.
10: Έτσι.
9: Ρυθμός 949, Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Είδες τρεις μέρες, δεν ήρθα και ξέχασα.
11: Πήγες να πεις Ενευγεύ Μαζιαρή και Άγγελος Μπράτης.
10: Και Άγγελος Μπράτης.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα σας κρατήσουμε συντροφιά ως τις 10. Θα πάμε αγκαζέ μαζί, κούτσα κούτσα λοιπόν. Θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και θα φύγουμε.
10: Εγώ που ήμουν, αλλά έχεις γαβαλάς θα ήμουν εγώ.
11: Εμένα μου αρέσει η Ζεν. Τη Ζεν θα μου δώσει εμένα.
9: Ζεν θες να είσαι εσύ. Εσύ θες να είσαι Λάκης. Καλά, ο Λάκης λέει κάτι ατάκες. Κατουργέμαι στα γέλια.
10: Με συμφέρει να είμαι Λάκης.
9: Καταπληκτικές ατάκες, παιδιά. Είμαι δίπλα του και μας πιάνουν κάτι νευρικά.
11: Ναι.
9: Υπέροχος, υπέροχος.
10: Παίζουν
11: ωραία μοντέλα. Έρχονται ωραία μοντέλα. Πιο πολλοί άντρες ή γυναίκες.
9: Έρχονται και ωραία μοντέλα. Έρχονται και μη ωραία μοντέλα. Έρχονται και κάποιοι που δεν έχουν το γνώθος αυτό.
11: Diversity έρχονται.
9: Diversity full.
10: Full diversity.
9: Αλλά
10: αγόρια
9: είναι,
10: κορίτσια
9: είναι και κάποιοι που τους λες όχι και δεν, με τίποτα δεν το δέχονται.
11: Δεν το δέχονται.
9: Μα γιατί. Δεν. Τους εξηγείς με βγαίνει. Όχι. Σαν να σου λέει σε τυφλή. Δεν βλέπεις. Δεν το βλέπεις.
11: Είμαι εγώ. Στις οντισιών των ηθοποιών το έχουμε πολύ αυτό.
9: Ναι,
11: έρχεται ο άλλος ο άνθρωπος, δεν τα λέει.
9: Ναι.
11: Και του λες εσύ τώρα.
10: Ναι, είναι χαρακτηριστικό όμως των ανθρώπων που φτάνουν μέχρι εκεί. Γιατί για να φτάσεις μέχρι εκεί, την έχεις αυτή την υπέρμετρη αισιοδοξία.
9: Την περτριά.
10: Την πετριά τη λες εσύ τώρα.
11: Θέλει να γίνει μοντέλο με το στανιό.
10: Λοιπόν, πετριά έχουν και κάποιοι Έλληνες οδηγοί.
9: Έτσι.
10: Και το θέμα ημέρας λοιπόν είναι αυτό. Τι κάνουν οι Έλληνες οδηγοί, εμείς δηλαδή, οι ίδιοι, που δεν το κάνουν άλλοι.
11: Ναι. Μουτζώνουμε, λέει η Μέρι Ράμφου. Μουτζώνουνε.
9: Και η Μούτζα παίζει
11: και
9: πολύ.
11: Η Μούτζα είναι
9: ελληνικό στοιχείο.
10: Δεν είναι δάχτυλο, είναι η Μούτζα. Η Μούτζα την έχουμε εμείς.
11: 6-9-37-9-49-9-49. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
9: Τώρα θυμήθηκα τι άλλο κάνουνε. Την κίνηση του. Το πίξιμο του χεριού.
11: Το
9: τρομπάρισμα.
11: Self-care.
9: Που στο κάνουν και το βλέπεις από τον καθρέφτη και σου γυρίζει το μυαλό.
10: Το έχουμε βγάλει self-care εμείς.
9: Ναι. Και όταν οδηγείς το κάνεις.

0: Συγγνώμη,
1: ναι,
0: κύριε.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Θα μπορούσα να έχω λίγο όλα στη φόρα, παρακαλώ.
1: Μπόλικο.
2: Όλα. Θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φόρα.
4: Τη ημέρα που εγώ σας φέρνω τα gossip και έχω να απευθυνθώ στο Φορτούνι. Φορτούνι!
1: Ναι.
4: Και εκεί που είσαι στην κονσόλα, ναι. Μην ξεχάσεις καμιά μέρα τα μικρόφωνα ανοιχτά και πάσουμε ότι έπαθε ο Τσιμιτσέλης. Γιατί εμείς δεν είμαστε Τσιμιτσέλης εδώ. Με αυτά που λέμε θα έρθουν να μας μαζέψουν. Θα το καταλάβουν.
0: Τίποτα δεν ήταν, ε.
4: Σας καταμήνυση.
1: Τι έπαθε ο Τσιμιτσέλης, για να ξέρω.
4: Παιδί μου, την ώρα που υπάρχει η Ελλάδα εκεί στην εκπομπή, στο Sky, αφήσαν τα μικρόφωνα ανοιχτά την ώρα που έπαιζε ένα βίντεο και ο άνθρωπος από κάτω σχολίαζε.
1: Συγγνώμη, μαζί δεν ήμασταν εδώ που έβριζα έξω τον.
4: Ναι.
1: Που μας ενοχλούσε εδώ πέρα ένας τηλεπεράς. Και τον έβρισα.
4: Ναι.
1: Αυτό το έχουμε πάθει κι εμείς.
4: Ναι, πέρσι.
0: Παιδιά, το έχει αυτή η εκπομπή.
4: Ήταν πέρσι.
0: Το έχει αυτή η εκπομπή. Πριν τον Τσιμιτσέλη, ποιοι ήταν στο τιμόνι αυτής της εκπομπής.
4: Ναι, πάλι το είχα
1: πει.
0: Πάλι είχε γίνει στην αρχή τη σεζόν.
4: Και τι έλεγε. Έπεσε το βίντεο, για βάλε να ακούσουμε τι έλεγε από πίσω.
5: Οικογενειακές ιστορίες.
1: Βλέπουμε ένα βίντεο και σχολιάζει.
5: Όλοι πιτσικαρισμένοι.
6: Πίσω από την πανέμορφη τρέλα τους κρύβεται μια κόντρα.
5: Αυτό το βίντεο πρέπει να αρέσει πολύ στην επαρχή μας.
6: Ούτε και το αντιπρατέμος είναι το αργοστόλι.
5: Με χαρά ότι μου χάσει αυτό που σχολιάζω.
6: Και μου λέει για σύντομα.
1: Α, έχει όρεξη ο...
4: Μίλαγε ο άνθρωπος. Πού να ξέρει ότι τον ακούει όλη η Ελλάδα.
5: Έσπας με αγαπάς.
6: Στο αργοστόλι είμαστε λιγάκι πιο αφιψηλοί.
4: Ναι, τα δίνει.
5: Λάθος του ηχολήπτη που δεν είναι από μόνος το βίντεο.
1: Τι να πει και ο άνθρωπος τώρα.
4: Γι' αυτό σου λέω, πρόσεχε το νου σου.
1: Όχι με τίποτα, παιδιά.
0: Ναι, αλλά θα φοβόμαστε και να πούμε ένα καλημέρα, δηλαδή. Για όνομα του. Μην ανοιχτά τα μικρόφωνα και βγούμε και εκτεθούμε.
4: Το καλημέρα, αν το πει, δεν φοβάσαι.
1: Ξέρεις
4: γιατί. Λέμε καλλιεργά κάθε φορά όταν παίζει ένα
0: βίντεο. Αυτό είναι το θέμα.
4: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι στην τηλεόραση, δεν μπορείς να σχολιάσεις τίποτα. Θα πεις και κάτι βλέποντας ένα βίντεο, είναι λογικό.
4: Θα πεις και κάτι και υπάρχουν και άνθρωποι που λένε κάτι και γίνονται.

0: μεγάλη, με τη μία, όπως ο Γιώργος Λιάγκας. Μη
1: είναι το θέμα.
2: Τι είπε ο Λιάγκας πάλι, ρε
0: παιδιά. Παιδιά, το απόλυτο viral.
3: Τι να κάνουμε, κάνουμε όλους αυτήν την εκπομπή πια. Δεν πειράζει, ένα μισή μήνα σε έμεινε να πάω στο σπίτι μου, να πάω στο διάολο.
0: Τι! Καταπληκτικό.
2: Δεν αντέχω άλλο, είπε.
0: Σε σορκίζομαι, το έχω δει 50 φορές, έχω γελάσει. Έχω γελάσει τόσο πολύ, έχει γίνει το απόλυτο viral, γι' αυτό και το παίζουμε, γιατί εντάξει, το έχετε δει, όλη η Ελλάδα το έχει δει. Παίζει στα TikTok, παίζει στα sites παντού, το έχουν πάρει, το έχουν απομονώσει, το έχουν κάνει ήχο. Παιδί μου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, εγώ το έβλεπα. Δίπλα στο σήμα του Αντένα είχε διαφημιστικά γραμμές που έγραφε για τις σειρές, για τα.
1: Το βράδυ, ξέρω εγώ, για Face, το απόγευμα αυτό.
0: Υπήρχε εκεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής διάφορα.
2: Πολύ πληροφορία, βλέπω.
0: Πολύ πληροφορία, ναι. Κάποια στιγμή κατεβαίνει και το πλάνο και έρχεται αυτή η γραμμή, ναι, πέφτει η κάμερα και έρχεται αυτή η γραμμή και του καλύπτει το κούτελο. Εγώ εντωμεταξύ, όσο το βλέπα, λέω, δεν θα μιλήσει ο άνθρωπος. Δηλαδή βγαίνει με τις τέσσερις γραμμές πάνω από το κεφάλι και του έρχεται και στο κούτελο. Και απίθυσα. Αλλά ακούω εδώ πώς τα λέω.
3: Δεν πειράζει, ένα μισή μήνα σε έμεινε να πάω στο σπίτι μου, να πάω στο διάλογο.
1: Να σου πω κάτι. Καλά, ρε παιδί μου. Και αυτοί δεν το είδαν στο κοντρόλ, να το κατεβάσουν λίγο το πλάνο, να τα ανοίξουν λίγο.
0: Αυτό είναι που τον τζάμπησε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε δίκιο. Και είχε πάρα πολύ χιούμορ τώρα αυτό. Γελάσαμε πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή που το είδα, γελάσαμε.
1: Δεν είχε χιουμοριστικά αυτό, βέβαια, να ξέρει.
0: Εντάξει, η αγανάκτηση αυτή βγαίνει σε όλου μα, παιδιά, από την κούραση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάποια στιγμή κουράζεσαι και έρχεται και ένα κερασάκι στην τούρτα και λε, άντε να σηκωθώ να βγει. Να έρθουν αυτέ οι διακοπέ. Εγώ να φύγω να ησυχάσω. Πόσες φορές το λέμε μέσα στην ημέρα. Επίσης τώρα θα κλείσω με μία έτσι. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς όταν ζηλεύετε. Δηλαδή κάποια στιγμή σε πιάνει μία ακραία ζήλια για τον σύντροφό σου, για τη σύντροφό σου.
1: Έτσι ακόμησε.
0: Πού έχει φτάσει.
1: Να φύγεις από το σπίτι.
2: Αυτό είναι ζήλια.
0: Από ζήλια που έχει φτάσει.
1: Τσακώνεσαι, τι θα κάνεις.
0: Η Αντελίνα Βαρθακούρη, ας πούμε, έχει φτάσει στο σημείο να τον κλειδώσει έξω από το σπίτι.
1: Καταπληκτικό. Επικό. Επικό.
0: Τον έχω κλειδώσει και έξω από το σπίτι, λέει. Μια μέρα που με έχει πιάσει μια ακραία ζήλια, τον κλειδώσει.
2: Και να σκαρφαλώνει το παράθυρο.
1: Υπέροχο.
0: Λοιπόν, το έχω σκεφτεί και εγώ να το κάνω μια μέρα. Είχε αργήσει ο Γιάννης, είχε βγει με φίλους και αυτά. Κλειδώνω την πόρτα, κατεβάζω και το σιρτί.
2: Και με έχει πάρει ύπνος.
0: Και δεν μπορούσε να ανοίξει. Καθόμουν πίσω στον καναπέ. Μαγάρα να τηλέφωνα.
4: Δεν τρέπεσε.
0: Να γυρίσει την ώρα σου. Για να μην κλειδώνει η πόρτα.
5: Του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Είναι η ώρα που έρχεται το πρώτο στοιχείο για το ραντάρ και σήμερα δίνει 150 ευρώ μετρητά. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί από το 1975 μέχρι το 1985. Μην ξεφεύγουμε, εντάξει.
0: Ωραία. Κατεβήκατε, βλέπω. Μπράβο.
2: Μπράβο.
0: Εξέλιξη.
2: Μεγαλώνουμε.

0: Λοιπόν, σήμερα θέμα ημέρας είναι τι κάνουν οι Έλληνες οδηγοί που δεν κάνουν στο εξωτερικό, ας πούμε. Τι παρατηρούμε, έχουμε πει, σκαλίζουν τη μύτη τους.
1: Ναι.
0: Μουτζώνουν, λέει η Αθηνά.
1: Κυρίως.
0: Ναι. Κορνάρουν.
2: Ναι.
0: Κάνουν το χέρι την κίνηση το...
1: Πάνω κάτω.
2: Βέβαια, για τη μέση, ναι.
0: Ναι, έτσι.
1: Φουσκώνω. Ναι. Τα ζάρια.
2: Ναι, τι εξάρες.
0: Φουσκοθαλασσιές. Λοιπόν, ο Αντώνης μας έστειλε ότι από τις χειρότερες συμπεριφορές οδηγών που έχει γίνει μάστιγα είναι να μιλάνε στο τηλέφωνο και όταν τους κάνεις παρατήρηση εν κινήσει να μοιράζουν και μούτζες.
1: Βέβαια.
2: Ναι, ναι.
0: Φοβερό
2: ναι,
0: είναι αυτό.
1: Έλα, μας, ρε φίλε.
0: Το οποίο κινητό, παιδιά, έχει προκαλέσει τεράστια ατυχήματα, να ξέρετε.
1: Κυρίως.
2: Υπάρχει χειρότερο πράγμα.
0: Και δυστυχήματα.
1: Όποτε βλέπεις μπροστά περίεργη συμπεριφορά να ξεχνιέται, να πηγαίνει δεξιά-αριστερά, έχει κινητό.
2: Είναι κινητό. Μπράβο.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος λέει: βλέπουμε το πορτοκαλί και αντί να σταματήσουμε, ναι, φεύγουμε.
2: Γαζόνης, συνεχίζουμε.
1: Ναι. Δεν πρέπει να σταματάμε.
2: Τι?
1: Ούτε να επιταχύνουμε όμως.
2: Δεν πρέπει να φρενάρουμε απότομα.
1: Ναι, πρέπει να συνεχίζουμε. Γιατί αλλιώς δεν προλαβαίνουμε. Αρκεί να προλαβαίνουμε.
2: Άμα προλαβαίνεις όμως να σταματήσεις,
1: ναι,
2: σταματάς. Δεν γαζώνεις.
1: Αλλά όχι να επιταχύνεις με τίποτα. Ναι.
0: Ο Ζακ λέει: καπνίζουμε και οδηγούμε με το ένα χέρι έξω μέχρι να για να μαυρίσει.
1: Όντως, παιδιά, αυτό είναι Ελληνάρα.
2: Απαγορεύεται όμως το τσιγάρο. Άμα σε πιάσουν δηλαδή, σε σταματάνε.
1: Απαγορεύεται.
2: Δεν απαγορεύεται. Εδώ απαγορεύονται, ναι, τα ψώνια στο πίσω κάθισμα. Πρέπει
0: χτες,
2: να τα βάζεις πίσω.
0: Ο Λευτέρης λέει: χτες είδα καυγά με βρυσίδια.
2: Οπα.
0: Στο δρόμο.
1: Μετά από καιρό.
2: Ναι, εντάξει.
0: Οι άλλοι να μην γνωρίζουν τη χρήση του φλας, λες και όταν τον άψουν θα πληρώσουν.
1: Σωστά.
2: Έλαντε. Έλαντε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, το βασικότερο, λέει ένας φίλος. Παρκάρουν όπου τους βολεύει χωρίς ίχνος οδικής συμπεριφοράς. Α, ο Νίκος είναι από την Κάλυμνο.
2: Στη Γαλατσίου κλείνουν όλη τη Γαλατσίου. Γιατί διπλοπαρκάρουν?
1: Γιατί
2: όμως διπλοπαρκάρουν? Για να πάνε σε ένα καφέ που έχει εκεί στη Γαλατσίου και να πιούν καφέ.
1: Ναι, αλλά η τροχιά περνάει.
0: Όχι να σταματήσουν να πάρουν κάτι.
1: Η τροχιά περνάει όμως και δεν τους κάνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Άρα η Γαλατσίου πίζει. Γιατί πίζει, γιατί πίνει καφέ.
2: Ακριβώς.
0: Όσο δεν υπάρχουν πρόστιμα. Τελειώνουμε, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Καλημέρα, λέει σε όλη την παρέα. Εμείς στα αγοράκια, μόλις δούμε ωραία γυναίκα, ανοίγουμε το παράθυρο και φανάζουμε μωρή. Ταύλα.
1: Τι λέει, ρε παιδί μου. Θεριακλής, ποιος είναι αυτός?
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ένας
0: ο Γιώργος.
2: Δηλαδή κάνουν πέσιμο από το αυτοκίνητο.
0: Καλά, να σου πω κάτι. Δεν πειράζει, ρε. Ας μείνει κι αυτό λίγο.
2: Το πέσιμο.
0: Ναι, ρε, εσύ, φίλε. Δεν την πέφτουν που δεν την πέφτουν. Δεν πειράζει. Ας φωνάζουν και στο δρόμο. Ας ακούμε για κανένα ωραίο λόγο.
2: Δεν μπορώ, εγώ ταράζομαι. Με τρομάζει.
1: Γιατί?
2: Γιατί
1: κινδυνεύει. Αλλά κορδώνεσαι, με τα σ' αρέσει.
2: Εντάξει, αφού είμαι, να μην μου το πει.

0: Δέσποινα Βανδύ, που αυτές τις μέρες, εκτός από το ότι είναι ρευόμο που ακούσαμε τώρα, ακούμε και το Να Μ' Αγαπάς, τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα του ρυθμού 949. Μπέτη, σου άρεσε?
1: Πάρα πολύ.
0: Μπράβο. Ανεβαστικό, Λευτέρης Κιντάτος, χορευτικότατο. Κακά τα ψέματα λοιπόν. Ζούμε σε έναν κόσμο, να το πούμε και αυτό, που είναι πάντα online και είναι ωραίο να μπορεί συνέχεια να είσαι στο ίντερνετ. Αλλά για τους εφήβους που ανακαλύπτουν τώρα τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Λοιπόν, για αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει δικό τους χώρο έκφρασης που τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Κατεβάστε από το App Store και το Play Store την εφαρμογή και στο vodafone.gr μάθετε περισσότερα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες. Ερχόμαστε με κίνηση καιρό και Madame Bakira. Γι' αυτό θέλω να είστε όλοι stand by, γιατί η Madame Bakira επιστρέφει σήμερα και έχει και δώρο. Πολύ ωραίο. Πίτσα. Πίτσα. Θα γίνει χαμός.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ!
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
17: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
16: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
18: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
19: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι?
20: Ναι.
19: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο, ξέρετε?
6: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
21: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
6: Coach, σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
3: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
25: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
24: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
25: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
26: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
27: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
28: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
29: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα στο καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέει.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα?
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949.
9: Λοιπόν, ρυθμός 949. Επιστρέψαμε, έχουμε κίνηση καιρό, αλλά έχουμε και 50 χρόνια μασούτη, παιδιά, και σας φέρνουμε σούπερ δώρα. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά με τη Mascard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση.
7: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Σήκωσε το drone σου, Πράκτορ Βουφού, και πες μας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
11: Έχει πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό μας, τον αγαπημένο, στο γνωστό κομμάτι. Έχει και στην παραλιακή, βλέπω αυτή εδώ την ώρα, μποτιλιάρισμα από τον Άλυμο, εκεί μέχρι περίπου το Φλίσβο. Η άνοδος της Ικρού και το κέντρο είναι χαμένο στο κόκκινο. Και επίσης η άνοδος της Κηφισίας από τη Συμβολή με την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρι. Γενικότερα ένα πυκνό ρεύμα κίνησης ανάμεσα από τη Γλυφάδα και το Ελληνικό στην Βουλιαγμένης, και υπομονή γενικότερα χρειάζεται και μέσα στον Πειραιά.
7: Ο καιρός σήμερα.
11: Θέλει να μας πει κάτι?
12: Κόπτει την ενημέρωση, σας μιλάω για ειρήνη της αεροσκόφους από την πτήση Αττικά 949. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από τον Αττικό ουρανό με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Όμως το weather radar δείχνει πιθανότητα για brief showers στα βόρεια της Αθήνας και της διαδρομής αυτής. Οι συνθήκες παραμένουν VFR, μεγάλη ορατότητα, αλλά αναμένονται ελαφρές αναταράξεις υγρασίας προς το μεσημέρι.
11: Φτάσαμε.
12: Οι άνεμοι βορειοδυτικοί ως εξυποφόρ παρακαλούνται πάρα πολύ οι επιβάτες του σκάφους να κρατήσουν τις ομπρέλες σε stand-by mode για καθαρά προληπτικούς λόγους. Είναι ο κυβερνήτης σας φέραμε μέχρι εδώ.
11: Αλφαδιά.
12: Αλφαδιά, ατσαλάκο τους, ούτε το Περιστέρι δεν πετάει έτσι.
11: Στο Περιστέρι θα βρέξει, έχει.
9: Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22, η Μαντάμ Μπακίρα έχει φτάσει. Είναι έξω από το στούντιο, ετοιμάζεται να μπει και ετοιμάζεται να σας τραγουδήσει μόνο για σας, να βρείτε εσείς, να κερδίσετε και όλοι είμαστε ευτυχισμένοι.
13: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μέχρι αυτή τη στιγμή η Τετάρτη ήταν σαν Δευτέρα που τραγουδάει για τον Ισρέμος. Αλλά τώρα που έχει έρθει στο στούντιο η Μαντάμ Μπακίρη, έχει αλλάξει η κατάσταση το mood.
1: Εσείς ήρθε η ώρα να καλέσετε στο 210-68-35-722 να βρείτε το τραγούδι που τραγουδάει η Μαντάμ Μπακίρη και να κερδίσετε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Αν είσαι δε φανατικός pizza lover και cheese lover, μπορείς να πάρεις τις δύο καινούργιες γεύσεις pizza Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου, που είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Επίσης, Bianca Margarita και Bianca Bolognese.
0: Ωραία, με Bolognese πάμε να υποδεχτούμε τη Madame Bakira.
2: Dame un grrr. Un qué?
3: Madame Bakira.
2: Good morning, my friend.
0: Πόσο μας λείψατε.
2: Time, no, I had to go to India, to Bombay.
1: Το
2: I had to go to see my family. We had some matter there.
1: Ναι. Τι είχατε, τι προβλήματα εκεί?
2: Είναι προσωπικά αυτά.
1: Πώς,
2: την ουλόμου, έπρεπε να πάω. Το ξέρω, αλλά έπρεπε να πάω στην Ινδία να τακτοποιήσω τις οικογενειακές μου υποθέσεις.
0: Πώς συγχρονίζεστε όμως με την Πέττη? Ερχόσαστε την ίδια περίοδο, φεύγετε τις ίδιες στιγμές? Δεν καταλαβαίνω.
2: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Τυχαίο γεγονός.
2: Είναι συμπτώσεις.
0: Τροχικές.
2: Είναι συμπτώσεις που κάτι δείχνουν όμως.
1: Ναι,
0: βέβαια, κάτι δείχνουν.
1: Τι δείχνουν, Μπέτι?
0: Την κορυφή.
4: Ότι ταυτίζομαι με τη Μαντάμ Μπακίρη.
1: Ότι ταυτιζόμαστε.
0: Μάλιστα.
4: Σαν να μας θέλουν να είμαστε μαζί με έναν τρόπο.
1: Ένα μεγάλο σύμπαν
0: κάπως μας φαίνεται.
2: Εκεί δεν κοίμαστε. Και άλλες φορά μας έχει συμβεί και το παρελθόν δηλαδή και τίποτα άλλο. Βασίλη, θα παίξουμε τι θα γίνει.
3: Nailed it.
2: I'll show you that I yeah. Are you gonna nail it or not? Πρώτη γραμμή στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, αγαπητέ μου κύριε. Επιτέλους ένας άντρας, όλο γυναίκες παίρνουν. Πώς ονομάζεστε?
5: Είναι κανόνα γι' αυτό.
2: Είστε. Με φλερτάρετε ή μου φαίνεται?
0: Κατευθείαν.
5: Όχι, σας φαίνεται.
2: Γιατί δεν αξίζω εγώ ένα φλερτ, Μαντάμ Μπακίρα?
5: Δεν το αξίζετε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς ονομάζεστε?
5: Γιάννη.
2: Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, Γιάννη, τι κάνει? Κοκκιά παίρνω πολύ εκεί πέρα.
0: Ωραία.
2: Αλλά εγώ θα πω το τραγούδι και εσύ πρέπει να το βρει, Γιάννη, εντάξει?
5: Για να δούμε τι θα κάνουμε.
2: You took away the wind. You took away the waves from the Aegean Sea. You left me in a room dead breathing. Το βρήκε, Γιάννη?
5: Μήπω είναι Άννα Βύση με το Αιγαίο?
2: Ωραία, Γιάννη, έσπερε.
5: Γιάννη,
2: αυτό ή κάποιος άκουσε από πίσω κάποιος να ψιθυρίζει, πήρες βοήθεια του κοινού, Γιάννη?
5: Όχι, είμαι πολύ δυνατός στα ελληνικά κομμάτια, ξαναδοκιμάσαμε άμα θέλετε.
2: Ωραία, ξαναδοκιμάσαμε, με προκαλείς, γιατί μου αρέσουν τα challenge σε μένα. Λοιπόν, Γιάννη, ξέρεις τι κέρδισες?
5: Δύο πίτσες.
1: Μπράβο, πίτσα φαν, Γιάννη, σωστό.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Καταπληκτικός.
2: Πολύ δυνατός παίκτης,
0: πάρα πολύ.
2: Πολύ, πολύ. Πολύ, με διώγνω φορτώνα.
0: Ναι, όχι, δεν σας διώγνω, μείνετε να κάνουμε και
2: πάλι.
0: Ναι, όχι, ίσως γιατί.
1: Θα ήταν ωραίο να μείνει.
2: Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο. Θέ

0: Ωραίο τραγουδάκι, χαλάρωσα τώρα αυτό.
1: Μη χαλαρώνεις πάρα πολύ, γιατί πριν συζητούσατε για ζήλιες, μου είπατε και για την Αντιλίνα Βαρδακούρη, η οποία έκανε τα δίτα, και τι έχετε κάνει κι εσείς. Ναι. Θα σας πω όμως τι έχει κάνει τώρα
0: η
1: μια.
0: Η Αντιλίνα τον κλείδωσε έξω από την πόρτα.
1: Ναι, ωραία. Εδώ πέρα μια γυναίκα η οποία την είχε χωρίσει και τώρα παντρεύεται άλλη. Mm-hmm. Έσκασε στο γάμο.
0: Ναι. Πήρε φορητό.
1: Με την καινούρια.
0: Ναι.
1: Πήρε φορητό υπολογιστή και προβολέα προτζέκτορα και. Καθίστε, θα σας δείξω εγώ πώς δείχνω γάμο, πριν το βίντεο του γάμου.
0: Ναι.
1: Και άρχισε να τους δείχνει ένα PowerPoint στο οποίο περιέγραφε λεπτομερώς συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους αυτός ο γάμος δεν έπρεπε να γίνει.
0: Και καθόντουσαν και τη βλέπανε.
2: Σαν να ήθελε να προειδοποιήσει δηλαδή την καινούρια νύφη να μην τον πάρει.
1: PowerPoint.
0: Και καθόντουσαν οι άλλοι και τη βλέπανε.
1: Όχι, προφανώς πήγαν να τη βγάλουν έξω. Γιατί λένε, θα είναι κάποιος που θέλει να κάνει κάποια έκπληξη και μόλις καταλάβανε περί τίνος πρόκειται, θέλουν να τη βγάλουν έξω. Αυτή δεν έφευγε και φέρανε την αστυνομία. Αλλά ήταν, είχε φτιάξει διαφάνειες κανονικά. Ναι. Και έλεγε ένα.
0: Στοιχειοθετούσε η γυναίκα γιατί δεν πρέπει να τον πάρεις. Αφού εσύ τον χώρισες, κούκλα μου, τι θέλεις τώρα να μην ξαναπαντρευτεί.
2: Ήθελε να σώσει και την επόμενη.
1: Πώς...
2: Γιατί άμα ήταν ένας χαραμοφάης μακάκας, σου λέει γιατί να τον χρεωθεί μια άλλη.
0: Και γιατί να τη σώσω εγώ την επόμενη, αυτή η κριτήρια δεν έχει. Συγγνώμη δηλαδή.
2: Ρε παιδί μου, μπορεί να τη έκανε τη ζωή το βίο αβίωτο και σου λέει να σώσω.
1: Τον είχε άχτη.
0: Ήτανε καψούρα ακόμα.
1: Ναι παιδί μου, και τον είχε άχτη.
2: Του είπε σκύλε μαύρε με άφησες, δεν θα πάρεις άλλη.
1: Λοιπόν, πώς καθόμαστε με τις παρέες και αναλύουμε, ας πούμε, μου στείλε αυτό το μήνυμα. Έβαλε θαυμαστικό. Τι εννοεί, έτσι και αυτή. Καθόταν και ανέλυε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους αυτός δεν πρέπει να
2: παντρευτεί.
0: Εν τέλει αυτός παντρεύτηκε ξανά.
1: Ναι, παντρεύτηκε. Την έδιωξαν γιατί έκανε διατάραξη, λέει, κοινή ησυχία. Και ο γάμος συνεχίστηκε κανονικά, παιδιά.
2: Πω, να σου τύχει, ε.
0: Εγώ έχω ακούσει άλλο περιστατικό σε γάμο.
2: Για λοιπόν, πες.
0: Που έπιασε την ύφη να τον απατά.
2: Τι?
0: Και είχε βγάλει, έπιασε την ύφη, δηλαδή πριν παντρευτεί με την κοπέλα. Έμαθε ότι τον κερατώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και την παντρεύτηκε.
2: Την παντρεύτηκε.
0: Ναι, βεβαίως. Και εκεί που έχει καλέσει 400 άτομα κόσμο στο τραπέζι, την ώρα που είναι να κάτσουν να φάνε, αντί για τις μπομπονιέρες στο πιάτο, είχε τις φωτογραφίες από τον detective αυτή με τον κόμενο.
1: Αληθινό είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Καταπληκτικό. Τι έμπος ήταν αυτό, ρε.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949.
0: Ελλάδα.
3: Ψάχνεις την Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
0: 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ μας σήμερα σε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί το 1975 έως και το 1985 και θέλουμε το δεύτερο στοιχείο να εργάζεται σε σούπερ μάρκετ.
2: Α, ωραία. Πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, καινούριος Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Σαν να έχουμε χαλαρώσει λιγάκι, παιδιά, στο τέλος της δεύτερης. Ορίστε.
1: Μόνο η Ρακέλ με χαλαρώνει. Μόνο η Ρακέλ με το τσιριχτό το γάφιο.
0: Το είδες με το που είπαμε και χαλάρωσε, πετάχτηκε. Λοιπόν, τελευταία ακούω εγώ για τον Μπακουτσιόλ που ήρθε η σειρά μου να σας το πω και καταλαβαίνω γιατί. Είναι η δερμοκαλλυντική σειρά Μπακουτσιόλ Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα και βοηθά να μειωθούν ορατά ερυτίδες ήδη από τον πρώτο μήνα. Ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει φίλη μας και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο.
1: Λοιπόν, διαφημισούλες, γρήγορες και επιστρέφουμε. Μην λείψει κανείς. Η λέσχη έρχεται, χαμός θα γίνει.
2: Μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
2: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
7: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
15: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
16: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
15: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
16: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
17: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
19: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
18: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
22: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα στον ρυθμό 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα θα σας συντροφεύσουν για άλλη μια ώρα ως τις 10 που θα σας πάμε στη δουλίτσα σας. Θα σας τακτοποιήσουμε, θα ξεσκονίσουμε και το σακάκι σας.
23: Έτσι.
22: Θα σας βάλουμε στη σούλα και μετά θα φύγουμε εμείς.
23: Και
22: γιατί
23: φυσικά,
22: τέτοιοι άνθρωποι είμαστε.
23: Ξέρετε τι έρχεται τώρα.
16: Έρχεται η λέση των καμένων ποιητών.
23: Αλλά δεν ξέρω αν η Μπέτη θυμάται τι δωράρα έχουμε αυτή την εβδομάδα.
16: Δεν το έχει προλάβει.
23: Λοιπόν, Μπέτη, οι ποιητές αυτοί αυτής της εβδομάδας οι νικητές από τη Λέσχη μπαίνουν στην κλήρωση, η οποία θα γίνει μεθαύριο την Παρασκευή, και ο νικητής που θα προκύψει θα κερδίσει δώρο ένα ρολόι αντρικό, ένα ρολόι γυναικείο αξίας 160 ευρώ το καθένα. Μιλάμε για δωράρα τώρα από το E-VAP της Ηλάμπρου Κόσμημα. Και εγώ θα σας πω πως αν γίνεσαι νονόσυνο να, άκουσέ με και τρέξε κατευθείαν Αγίων Αναργύρων 16 στους Αγίους Αναργύρους στο E-VAP της Ηλάμπρου Κόσμημα, εκεί που θα βρεις τα βαπτιστικά πακέτα με τις καλύτερες εταιρείες, με τις καλύτερες ποιότητες, στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Ολοκληρωμένα από 250 ευρώ. Βαπτιστικούς σταυρούς πάνω από 1500 σχέδια από 159 ευρώ. Ο νονός και η νονά παιδιά μπαίνουν στο E-Βάπτιση και βγαίνουν κατευθείαν στην εκκλησία. Ψάξε στο www.evaptisi.com να τους βρεις. Θα πατήσεις εκεί που λέει ενδιαφέρομαι για πακέτο και αμέσως θα επικοινωνήσουν μαζί σου. Εκπληκτική δωρά.
16: Τα είπαμε, τα κανονίσαμε.
23: Τι λέξη θα βάλουμε, δεν είπαμε στο ποίημα.
0: Να βάλουμε τη λέξη φανάρι, μιας και μιλούσαμε για τους οδηγούς.
23: 100%. Φανταστική. Φανταστική.
0: Το φανάρι λέξη που έχει και πολλαπλές έτσι.
16: Βεβαίως.
23: Κάνει ομοιοκαταληξία
16: με ωραίες λέξεις. Με ωραίες λέξεις και το κρατάμε κιόλας.
0: Όλες λεξιάρι.
23: Το φανάρι.
16: Καταπληκτικότητα.
0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε, γράψτε ποίημα, να βγείτε στον αέρα να το απαγγείλετε, να μπείτε στην κλήρωση για, αυτή την ωραία δωράρα που έχουμε αυτή την εβδομάδα.
16: Το τρίτο στοιχείο του ραντάρ το χρωστάμε, έρχεται σε λίγο για να κερδίσετε, και φυσικά έχει έρθει η Dr. Betty, φουριόζα μετά από 2-3 μέρες, με ερευνάρα.
23: Ωραία, ωραία.

0: Dr. Betty.
1: Λοιπόν!
2: Αχ, μας έλειψε.
1: Το μυστικό βρέθηκε.
2: Όπα, παιδιά.
1: Το μυστικό θέσεις. Για να αυξήσετε το σεξ.
3: Να τα μα.
1: Είστε έτοιμοι, γιατί τώρα τελευταία.
3: Δεν είμαστε.
1: Δεν πηδάτε που δεν πηδάτε, δεν πάτε για κανένα ψάρεμα.
2: Λοιπόν. Δεν τρώμε και ψάρι, αυτό είναι το θέμα.
3: Δεν τρώμε και ψάρι.
1: Τι πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να δώσει όθηση να αυξήσει ένα ζευγάρι το σεξ? Σε περίπτωση που έχει.
3: Γιατί... Η φαντασία.
2: Φαντασία είναι, ξέρω εγώ.
1: Τι πιστεύετε?
2: Τι θα μπορούσε, ας πούμε, να, μας να αυξήσει, δηλαδή, τη θέληση.
1: Θα σας εντυπωσιάσει το αποτέλεσμα της έρευνας.
2: Για πες μας.
3: Α, είναι χειροπιαστό συγκεκριμένο?
1: Δεν ξέρω.
2: Μπορεί να έχει γίνει έρευνα, λογικά.
1: Υπάρχει έχει... έρευνα.
2: Ναι.
3: Τι θα μπορούσε? Ένα ωραίο ταξίδι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Α, ναι, να φύγεις από την καθημερινότητα. Μπράβο, ρε Φορτούνη, ωραία.
1: Οι επιστήμονες, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια αναζητούν μανιωδώς τους λόγους που η σεξουαλική δραστηριότητα παγκοσμίως παρουσιάζει κάμψη. Παγκοσμίως παρουσιάζει κάμψη.
2: Το άγχος είναι.
1: Όσο και τα αντίδοτα για να αντιστραφεί αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Λοιπόν, η απάντηση θέλετε να σας πω που βρίσκεται.
3: Μπράβο. Πολύ.
1: Στα αθλητικά μας παπούτσια.
3: Έγινε.
2: Τι εννοώ?
3: Δηλαδή.
1: Είμαι σίγουρη ότι δεν.
3: Έγινε.
1: Λοιπόν, η πλειοψηφία των ερευνών. Πού έγκυται τώρα, άκου να δεις πού έγκυται, γιατί αυτή. Επιβεβαιώνει ότι η σωματική άσκηση είναι το φυσικό αφροδισιακό που ενισχύει τη λίμπιντο και αυξάνει τη συχνότητα των επαφών.
3: Ναι, συμφωνώ.
1: Έγινε αυτή η μελέτη στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης σε 1.709 άντρες άνω των 40 ετών. Όσοι λοιπόν από αυτούς είχαν βάλει τη γυμναστική στη ζωή τους, δήλωσαν υψηλότερα επίπεδα σεξουαλικής ικανοποίησης και λειτουργία προβλήματα αισθητικής της λειτουργίας.
2: Με τη γυμναστική,
1: Ναι,
3: μάλιστα. Για πολλούς λόγους. Καταρχάς, η αυτοπεποίθηση. Αισθάνεσαι εσύ ίδιος καλύτερα. Γυμνάστηκα, έχω ενέργεια, είμαι πιο όμορφος.
1: Οι ενδορφίνες δεν ανεβαίνουν με τη γυμναστική?
3: Και αυτές οι ενδορφίνες όλες και οι ορμόνες. Προφανώς, τι με κοιτάξτε.
1: Τόνωση.
3: Το εννοώ.
1: Τόνωση.
2: Γι' αυτό σε κοιτάω.
1: Ξεκουνιέσαι από τον καναπέ. Όσο τεμπελιάζεις και βουλιάζεις, τόσο χειροτερεύουν τα πράγματα. Ούτε για σεκ δεν σηκώνεσαι.
3: Σε πληροφορώ
2: δηλαδή,
3: εγώ.
2: Δηλαδή οι αθλητές ή οι γυμναστές, ας πούμε,
1: το επιβεβαιώνω.

0: είναι.
1: Πρέπει να είναι κάθε μέρα.
2: Είναι.
0: Πολύ.
1: Είναι.
0: Ναι.
2: Είναι.
0: Και, και αθλήτριες που ξέρω. Έχω ακούσει από συντρόφους τους ότι είναι πολύ power.
1: Σοβαρά, ε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, παίρνω να γράψω το Γιάννη Γυμναστή.
2: Με
0: εσύ
2: το ζώο.
0: Του στέλνω εσύ που πα γυμναστήριο.
2: Του στέλνω τη συνδρομή.
0: Έχεις δει ένα αποτέλεσμα, κάτι.
1: Έχω δει αποτελέσματα. Και έχω δει αποτελέσματα και, πρακτικά την ώρα εκείνη.
2: Ιδέες και η αντοχή και η διάθεση και η ευληγησία.
0: Ανέβηκε η αντοχή. Έγινε προσφυγηλός ο γλουτός.
1: Τι
2: ευληγησία.
0: Μπορεί μετά σου. Επειδή σ' αρέσει να σε βλέπεις και ποιος φρυγηλεί.
2: Αυτό.
0: Κάνεις και το κάτι τι σου μετά την εξάσκησή σου.
1: Ναι.
0: Να το δεις τον καθρέφτη. Είναι ποιος φρυγηλό ή μου φαίνεται εμένα.
2: Μπράβο.
1: Το τσεκάρ.
0: Το τσεκάρ.
2: Μπράβο. Ισχύει.
0: Έχετε δίκιο.
2: Ναι.
0: Στα αθλητικά μας παπούτσια λοιπόν, παιδιά.
1: Η άσκηση λοιπόν βοηθάει.
0: Πάρα πολύ. Η άσκηση βοηθάει, γι' αυτό.
1: Ξεκινάτε
0: τα παπούτσια και ξεχυθείτε στους δρόμους. Ξεκινήστε με περπάτημα και βλέπουμε.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Οπα. Τρίτο στοιχείο. Λοιπόν, ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί από το 1975 στο 1985. Να εργάζεται σε σούπερ μάρκετ και να έχει γεννηθεί. Προσοχή, προσοχή. Ναι. Στην Τίνο.
1: Που...
0: αλλά να ζει στην Αθήνα.
1: Τίνος. Να έχει γεννηθεί στην Τίνο. Και να ζει στην Αθήνα, να δουλεύει σε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι. Δηλαδή έχει γεννηθεί στην Τίνο. Ζει στην Αθήνα, δουλεύει σε σούπερ μάρκετ και είναι γεννημένος ή γεννημένη από το 75 στο 85.
2: Ένας τιμιακός.
0: 150 ευρώ μετρητά, τσέπη κούπα επιτόπιο. Αν καλέσει τώρα στο 210 68 35 722. Για να δούμε, θα βρεθεί.

0: Δυστυχώς δεν βρήκαμε νικητή στο ραντάρ. Ευτυχώς όμως ότι αύριο τα μετρητά θα γίνουν 300.
1: Okay.
0: Είδες, είναι πώς θα το δεις κάθε φορά το πράγμα. Θα το δεις από την πλευρά την αρνητική ή αντιθετική. Ναι, δεν βρέθηκε νικητής. Αύριο όμως 300 ευρώ μετρητά.
1: James Bond βρέθηκε.
2: Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω. Μπράβο, ρε Σιφορτούνη. Γιατί το συζητάγαμε πριν εδώ στο διάλειμμα. Ότι ψάχνουν παιδιά, λέει, τον επόμενο James Bond.
0: Ακόμα τον ψάχνουν. Ναι. Δύο χρόνια τον ψάχνουν και δεν τον έχουν βρει.
2: Ποιος είναι ο κατάλληλος να φορέσει το εμβληματικό smoking, παιδιά.
0: Έχουμε πει ποιος είναι, ρε φίλε. Γιατί δεν παίρνουν αυτό να τελειώνουμε.
2: Αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, το απόλυτο φαβορί είναι ο Callum Turner.
1: Oh,
2: ο πρωταγωνιστής του Masters of the Air. Μπράβο.
0: Ο γκόμενος τον παντρευτήκε, θα τον παντρευτεί, ναι.
1: Εσείς τον βλέπετε ταιριαστό?
0: Εντάξει. Με εμένα ο άλλος ο ηθοποιός μου άρεσε πιο πολύ.
2: Ο Χάρις Δίκινσον.
0: Αυτός που παίζει στην κολόνια του Τζιό. Του Τζόρτζιο Αρμάνι, πολύ ωραίος.
2: Δεν τον βλέπω, δεν τον βλέπω να βγαίνει.
0: Ναι, αλλά είναι κούκλος, είναι Βρετανός, έχει κορμάρα. Δεν είναι καμένος σαν ηθοποιός. Δεν είναι καμένη η μουρή, πώς να σου το πω.
2: Παιδιά, ο ηθοποιός είναι ένας αυτός που πρέπει να κάνει τον James Bond. Ακούστε με και εμένα. Δηλαδή, ποιον πρέπει να πάρω για να του το πω.
0: Ποιος?
2: Αυτός που έπαιζε στον. Πώς τον λένε, που έκανε τον διάβολο σε μία σειρά στο Netflix.
3: Το Μέλισμες.
2: Ναι.
1: Α, ναι.
2: Εσύ, αυτός είναι ηθοποιός, άρα για να κάνει αυτό το ρόλο.
0: Γεννημένος
2: για αυτό το ρόλο.
0: Εγώ
2: πρέπει ο James Bond να έχει πολλά στοιχεία, παιδιά. Ποιος ήταν ο αγαπημένος σας, θα μου πείτε τώρα από όλους. Για μένα είναι αγαπημένος μου ταινίες.
1: Ο Greg.
0: Και Greg Daniel Greg.
2: Ο Daniel Greg.
0: Ναι, ωραίο ήταν ο Daniel Greg.
1: Ιδιαίτερος. Ναι, γιατί απαραίτητα πρέπει να είναι και όμορφος τελείως ο πράκτορας.
0: Δεν είναι άσχημος ο Daniel Greg, με τρελαθούμε.
1: Μια ιδιαίτερη ομορφιά. Είχε μια ιδιαίτερη ομορφιά. Δεν είναι αυτό το κουκλιστικό.
2: Εγώ είμαι the team Pierce Brosnan.
1: Λοιπόν, έχουμε πιάσει τώρα το Hollywood.
2: Ναι.
1: Είδατε ότι στην Μύκονο είναι η Emeline Paris και ξύπνησε
2: για γυρίσματα.
1: Και πέτυχε και πάνω και στο Πελεκάνο, έπεσε.
2: Έπεσε πάνω στον Πέτρο.
0: Τι της έκανε ο Πελεκάνος?
1: Τίποτα, φωτογραφίες βγάλανε, selfies.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, ωραία σεζόν θα
2: είναι. Δεν την έχω δει το Emeline Paris, το έχω δει.
1: Αλήθεια.
2: Πρέπει να το δει.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Τα βαριέμαι εγώ τα γλυκανάλατα αυτά πολύ.
1: Παιδί μου, έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Έχει,
1: σου
0: έχει,
1: λέω.
0: Πλάκα.
1: Έχει
0: είναι,
1: πλάκα.
0: Είναι λίγο Sex and the City.
2: Αυτά,
0: είναι λίγο
2: βαριέμαι.
0: Τέτοιο, ξέρεις.
1: Λοιπόν, τα πάμε, τα κανονίσαμε. Μας μένει σε λίγο η λέση των καμένων ποιητών.
0: Αυτό
1: και έχουμε να συζητήσουμε
0: ποτέ
1: και κάτι για το ζεμπέκικο.
2: Α, ναι.

0: σας αγαπάμε, εσείς μας αγαπάτε, γι' αυτό και σας δίνουμε ωραία challenges για να κερδίσετε ωραία δώρα. Λοιπόν, η λέξη των καμένων ποιητών έρχεται σε λίγο. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη φανάρι. Δεν θέλω να μου ξεχνιέστε. Ποίημα με τη λέξη φανάρι, γιατί φεύγουμε σε λίγο, πάμε για διαφημίσεις.
1: Εγώ θα σας πω ότι ο ψηφιακός κόσμος που δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν, αλλά μαζί με αυτές γεννιούνται και καθημερινά νέα ερωτήματα. Για το τι θα ποστάρουν, για το τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδρούν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα. Το TOZI, λοιπόν, η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δίνει, είναι ένας ψηφιακός σύμμαχος που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Κατεβάστε τη από App Store και Play Store εντελώς δωρεάν και περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr.
2: Και εγώ με τη σειρά μου θα σας πω ότι τι συνέβη με τα κεφαλάρια.
3: Αυτά τα κεφαλάρια.
4: Μου πήρε τα κεφαλάρια. Να μου φέρετε κεφαλάρια.
1: Ο Δήμος τα πήρε.
0: Το είδα χτες.
2: Τι έγινε.
0: Υπέροχο.
2: Μου τραβάτε και βίντεο.
4: Πάρε και βίντεο, πάρε και ταινία, πάρε και ό,τι θέλει.
1: Έτσι.
0: Έχει γίνει χαμός στη γειτονιά, θέλω να σας πω. Η κυρία αυτή πέταξε κάτι κεφαλάρια. Πήγε ένας καημικομένης Πακιστανός, τα φόρτωσε τα κεφαλάρια.
1: Αν δεν τα φόρτωσε ο άνθρωπος, δεν τα ξέρεις αυτά τα νέα.
0: Τι.
1: Τα είχε δώσει στο Μανώλη να τα βγάλει έξω και τα κράτησε ο Μανώλης.
2: Και τελικά νόμιζε αυτή ότι τα πήρε αυτό στα κεφαλάρια.
1: Αυτό ο Δόλιο δεν μπορούσε να φύγει.
0: Γιατί αυτό ήταν με ένα τρίκυκλο και αυτή έχει ανοίξει την πόρτα, έχει κάτσει στο τρίκυκλο μέσα και δεν μπορεί να φύγει. Και βγαίνει τώρα η γειτονιά και γίνεται debate. Α τον άνθρωπο να φύγει τον κακοκαιμήρη.
1: Μα δεν τα είχε πάρει.
0: Ο Πακιστανός δεν έχει κουβέντα. Εν τω μεταξύ κοιτάει την κάμερα σαν κακομοίρη.
2: Μούγκα, τίποτα άλλο.
0: Τίποτα και κοιτάει. Α, δεν τα είχε πάρει ο.
1: Όχι, κανένα. Ο Μανώλης τα είχε πάρει.
2: Ο Δήμος.
1: Για να τα βγάλει έξω.
2: Ποιος είναι ο Δήμος, δεν ξέρω.
1: Αυτή εντωμεταξύ.
0: Αφού τα έδωσε στο Μανώλη να τα πετάξει. Τι νοιάζει, τι γίνεται και
1: πάλι. Δεν ήθελε να τις τα πάρουν κομπλεξικά, αγάπη μου. Να τα πάρει ο Δήμος, να τα πάει στα σκουπίδια.
2: Κανόνισε τώρα να μας τραβάς και βίντεο.
1: Θα σε τραβήξω ό,τι θέλω.
5: Καλά. Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
6: Ναι, πήγαινα δουλειά.
5: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο.
6: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
7: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο Mastercard. .gr, κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς. Να δω

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
13: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ρυθμός 949. Έρχεται η Λέσιο Σονούπο και θέλουμε να συμμετάσχετε, να πείτε το ποίημα με τη λέξη φανάρι.
14: Ωραία.
13: Πολύ ωραίο είναι το φανάρι.
14: Πολύ ωραίο και το κρατάμε.
13: Θέλουμε λοιπόν να βγείτε όσο νούπο. Έχουμε λέσχη, τι λέω, έχουμε κίνηση καιρό.
14: Βεβαίως.
13: Έχει αρχίσει και ρετάρι το σύστημα. Αλλά έχουμε και 50 χρόνια μασούτης, ρε παιδιά. Και 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων είναι αυτές. Για 50 μέρες λοιπόν, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17. 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard. 200 ευρώ σε καύσιμα Avin. Και κάθε αγορά με τη Mascard σου δίνει συμμετοχή σε καθημερινές κληρώσεις. Ψώνησε λοιπόν και εσύ στα καταστήματα μασούτης. Είστε e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση.
11: Η κίνηση στους δρόμους
13: τι
11: της Αθήνας.
13: Τι γίνεται ρε Φορτούνη εκεί έξω?
14: Μας πήγε πράκτορ
13: τώρα.
14: Λοιπόν, η ίδια κατάσταση με πριν,
13: ναι.
14: Στο κέντρο. Η Φιλολάο, η Μητού είναι μποτιλιαρισμένες. Γενικότερα η Πυριός στην άνοδο. Εκεί πέρα για να βγείτε στο μεταξουργείο. Έπιασα τώρα λεπτομέρειες.
13: Ναι.
14: Η Βασιλής Σοφίας μέχρι τη Βουλή. Τώρα, αν είστε στην Ηλιούπολη και πάτε προς τον Καρέα, πάλι έχει μποτιλιάρισμα. Γενικότερα η παραλιακή είναι πυγμένη. Χρειάζεται υπομονή και στην άνοδο της Κηφισίας, όπως και στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού. Αυτά.
13: Μάλιστα.
15: Ο καιρός σήμερα.
12: Θα είναι ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα νεφώσεις, 26 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και μπορεί και γύρω στο μεσημεράκι να ρίξει τοπικές βροχούλες στα βόρεια κυρίως. Εσείς δεν μασάτε, φτάσατε και όταν σας πούμε θα λύσετε τις ζώνες σας και θα σηκωθείτε. Ήταν μια υπέροχη πτήση, πετάξαμε μαζί στο Πάμε Πρωινό, στο ρυθμό 949. Αβαβά σας φέραμε, σας βάλαμε στις δουλίτσες σας και είμαστε καλύτεροι.
13: Τσαλάκο τους μας φέρατε.
12: Έτσι. Αυτά.
13: Δύο 10-68-35-7-22. Η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της. Παρακαλώ να περάσουν μέσα όλοι οι καμένοι ποιητές μας. I'm not like these other people is listening to book chat.

0: Αποκλειστικότητα από Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπά στο ρυθμό 949. Τώρα, πάμε να κάνουμε λέσχη καμένων ποιητών, Μπέτη.
1: Πάμε!
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Ανοίξαμε τις πύλες, τρώσαμε τα χαλιά, υποδεχόμαστε τους ποιητές μας. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Παύλο!
4: Α, το σχολικό.
1: Πού είσαι, ρε Παύλο, έχω να σε ακούσω μέρες, ρε Παύλο.
3: Έλειπα.
1: Είχες παρουσία καθημερινή, Παύλο.
0: Είχε, ναι.
3: Πήρα τη Δευτέρα, δεν πέρασα όμως.
1: Σήμερα, λοιπόν, για δώσε σήμερα το φανάρι να δούμε.
0: Δεν έχει κερδίσει δηλαδή αυτή τη εβδομάδα, οπότε μπορεί να πει στην κλήρωση.
1: Για δώσ' το.
3: Τελείωνε, ανάψε το φανάρι. Μία φωνή μου φώναξε, λίγο που ζυπάρει. Άσε μας, κοπέλα μου, και κάνε μας τη χάρη. Απάντησε και τι να ξέρει.
1: Πιο δυνατά λίγο.
4: Παύλο, περίμενε, γιατί ακούμε τα πιτσιρίκια στο σχολικό.
3: Παιδάκια.
0: Άστο.
3: Απόλυτη ψυχή θέλω, παρακαλώ.
1: Να πείτε.
0: Ποτέ.
1: Σε ακούσανε, Παύλο, πώς ακούνε έτσι, ρε Παύλο.
0: Παύλο, σούσα τα έχεις.
3: Παιδάκια.
1: Καλημέρα,
0: γεια σας.
1: Γλυκούλα μου, γλυκούλα μου. Απλά θέλουμε να ακούσουμε και το ποίημα.
3: Λοιπόν, ναι, πού είμαστε τώρα, να το βάλει να ξεπαλεί.
1: Απ' την αρχή είναι γιατί και λίγο πιο δυνατά.
0: Πάρ' το απ' τις κόρνες.
3: Μπιπ, τελείωνε. Θα πάτε στο φανάρι. Μία φωνή μου φώναξε λίγο πριν τη βάρη. Άσε μας, κοπέλα μου, και κάνε μας τη χάρη. Απάντησα και κοίταξα ψηλά προς το φεγγάρι. Κατέβηκε και έτρεξε κοντά μου να με βρήσει. Όμως εγώ ήμουν ψύχρεμος. Το ράδιο έβαλα βύση. Εκείνη κοντοστάθηκε. Με ρώτησε ρυθμός. Βεβαίως της απάντησα. Ο πιο καλός αριθμός. Όπως την είδα από κοντά, ήταν πολύ πρέτη. Μου έμοιαζε ξαφνικά με τη μαγείρα Μπέτη. Συγγνώμη φίλε μου για πριν που φώναξα με μίσος. Να πάμε κάπου για καφέ ή για ποτάκι ίσως. Νόμιζα ότι ήσουν και εσύ ένα γουρούνι. Πού να ξέρω ότι άκουσες στο ράδιο φορτούνι. Πάσχαλα φίλε, ειλικρινά. Σε πέρασα για λύπη. Κάτι όμως να συστηθώ. Με λένε Αφροδίτη. Μα είναι τώρα δυνατόν για ένα παλιοφανάρι να τσακωθούμε σαν παιδιά που παίζουν το ζάρι. Πάμε να πιούμε ένα ποτό που έχει καλό καιρό. Είπες και μου θύμισες που θα τυλάς το ρο.
1: Τέλειο, ρε Παύλο. Φανταστικό. Τι ωραίος είσαι εσύ, ρε Παύλο. Μείνε στη γραμμή, μην πας πουθενά. Για να δούμε ποιος άλλος έχει πάρει.
0: Μείνετε όλοι μαζί στη γραμμή εκεί.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
5: Ελένη.
1: Ελένη, Ελένη, το έχεις?
5: Το έχω.
1: Δώσ' το κούκλα μου με φόρα.
5: Λοιπόν, οδηγούσα ένα βράδυ και έξω ήταν πίσω σκοτάδι. Και με πιάνει το φανάρι και κοζάρω ένα μανάρι. Και του λέω, πού πας κούκλε? Δεν φαντάζεστε τι μου είπε. Φιά, άντε πλύνε κανένα πιάτο που μου θέλεις και σπαγκάτο. Και απαντάω η δικιά σου, φιά να πεις την πεθερά σου. Και πατάω τέρμα γκάζι και εξαφανίστηκα με νάζι.
0: Έλα, πολύ ωραία.
1: Καλή,
0: τι έκπληξη.
1: Ελένη, πρώτη φορά μας καλείς.
5: Πρώτη φορά, ναι, πρώτη φορά.
1: Πού κρυβόσουν τόσο καιρό, κούκλα μου?
0: Έχει ενθουσιαστεί το κοινό εδώ, ήσουν καταπληκτική.
1: Πού κρυβόσουν, ρε ποιητάρα, ήσουν καταπληκτική. Μην κλείσεις, μείνε στη γραμμή, γιατί σε μεγάλη δυνατή υποψηφιότητα, να ξέρεις. Αλλά επειδή έχουν πάρει και άλλοι, κάτσε να ακούσουμε τους υπόλοιπους. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
6: Είμαι η Στέλλα.
1: Γεια σου, Στέλλα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
6: Καλώς σας βρήκα, τι κάνετε?
1: Σε αφήνω γεργαλιάρα, Στέλλα. Το έχεις το ποιηματάκι?
6: Το έχω πανέτοιμο.
1: Για δώσ' το.
6: Μέσα του λιμανιού το μπαρ, κάτω από το παλιό φανάρι, μπήκε ένας πέδαρος, ψηλός, σωστό μανάρι.
1: Όπα.
6: Με κοίταζε που έπινα ένα ουίσκι σκέτο και άρχισα να σκέφτομαι, πάλι εγώ θα μπλέξω. Έρχεται, συστήνεται με το όνομα Θανάσης. Εξάφνου μπαίνει στα μικρόφωνα του Νότιο Καρντάστη. Δίκως πολλά πολλά μου ζήτησε να πάμε σπίτι. Εγώ χωρίς να το σκεφτώ με είχε ήδη πείσει. Φτάνουμε στον Πειραιά, εκεί στο παλιό λιμάνι, και ο Πέδαρος ξεκίνησε εμένα να υγράνει. Και όπως είμαστε έτοιμοι για τη φασούλα, πετάγεται και λέει, μήπως είσαι και για μια παρτού.
1: Και δεν σου φαινότανε.
4: Παιδιά, σήμερα οι ποιητές γράφουν ιστορία.
1: Ναι. Σήμερα γίνεται χαμούλης.
4: Εν τω μεταξύ έχουμε πολλές γραμμές.
0: Ευχαριστούμε.
1: Αλλά... ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε σε άλλη γραμμή ή δεν έχουμε χρόνο?
0: Θα έχουμε μια τηλεφωνική μετά, οπότε ούτως ή άλλως θα κερδίσει η Ελένη. Χρόνο.
1: Παιδιά, λέω να το δώσουμε στην Ελένη.
4: Ναι, αλλά ο Παύλος έκανε
0: φοβερός.
4: Το ρο ίδιο με μένα.
0: Φοβερός
1: η αλήθεια είναι ότι είναι φοβερός ο
0: Παύλος.
1: Αλλά να δώσουμε, να ενθαρρύνουμε και τους νέους ποιητές που μπαίνουν. Λοιπόν. Και ήταν και δυνατή η Ελένη, πολύ δυνατή.
4: Ναι. Οπό, και
1: Ελένη,
4: ο Παύλος ήταν για ύμνο.
7: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, κοπέλα μου, μπαίνεις στην κλήρωση για την Παρασκευή.
0: Και
1: για το μεγάλο δώρο.
7: Όχι, όχι, θα
1: και θέλουμε και καθημερινή τέτοια. Είδες ο Παύλος, έτσι. Έχει, κάθε μέρα σχεδόν είναι ο Παύλος εδώ.
4: Σήμερα
1: κάρτα χτυπάει.
7: Σας ακούω τα πρωινά καθημερινά και εγώ από τη δουλειά.
1: Τέλεια, τέλεια. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
8: Γιατί κακά τα ψέματα. 7 με 10 πάμε πρωινό.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε guest. Έχουμε στο τηλέφωνο μαζί μας τον δάσκαλό μας, παιδιά, στο Ζεμπέκικο.
1: Ναι.
0: Τον Greg, τον Γρηγόρη, τον Πετρόπουλο.
2: Α,
0: τον
2: σούπε.
0: Έχουμε λοιπόν στη γραμμή μας γιατί πρέπει να συζητήσουμε για ένα θέμα που παίχτηκε τώρα τις τελευταίες ημέρες, Φορτούνη.
1: Κοίταξε, το συζητούσαμε τις προάλλες και λέγαμε ποιος είναι ο πιο κατάλληλος να τοποθετηθεί.
2: Βέβαια.
1: Λέει εδώ πέρα ένα ιχμηρό δημοσίευμα της Μιλιέτ ότι η Ελλάδα προσπαθεί να οικειοποιηθεί το Ζεμπέκικο.
0: Ότι δεν είναι δικό μας.
2: Ότι πιανού είναι δηλαδή.
1: Ότι ούτως ή άλλως είναι δικό τους και το λένε ότι βγαίνει από το χώρο Ζεϊμπέκ.
2: Τον τουρκικό.
1: Τον τουρκικό. Ναι. Και εμείς τον έχουμε πάρει και τον έχουμε κάνει παραλλαγή. Το έχουμε ονομάσει Ζεϊμπέκικο με διαφορετική ονομασία και έχουμε προσθέσει αυτές τις φιγούρες που έχουμε προσπαθήσει να μάθουμε κι εμείς.
2: Έτσι. Ο καλύτερος να μας απαντήσει γι' αυτό. Καλημέρα, Γρηγόρη.
0: Ο δάσκαλος, ο Γρηγόρης, ο Πετρόπουλος.
3: Καλημέρα, χαιρετώ όλη την παρέα του ρυθμού.
1: Γεια σου, ρε,
0: γεια σου, ρε Γρηγόρη. Τσίφτη και καραμπουζουκλή. Γεια σου, ρε Γρηγόρη. Ωραίος. Για πες μας, ρε Γρηγόρη, τώρα, για δώσε μας τα φώτα σου. Τι έχει συμβεί εδώ πέρα, από πού προέρχεται τελικά το Ζεμπέκικο?
3: Τώρα αυτά, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, πρέπει να είναι λίγο fake news.
2: Α, okay.
3: Γιατί και οι δύο χώρες, και η Ελλάδα και η Τουρκία, έχουν δύο χώρους. Η Τουρκία έχει το Ζεϊμπέκ.
1: Να το, ναι.
3: Το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το Ζεϊμπέκικο. Είναι καθαρά πολεμικός παραδοσιακός χώρος της Τουρκίας, που χορεύεται από πολλά άτομα, με στολές κτλ.
2: Okay.
1: Δεν μοιάζει.
3: Βάσει ρυθμού και μουσικής δεν έχουν καμία σχέση. Μάλιστα. Δεν έχει μπουζούκι, δεν έχει τίποτα.
2: Ορίστε.
0: Άρα εμείς μόνο το όνομα πήραμε δηλαδή και βάλαμε το Ζεμπέκικο.
1: Βάλαμε Ζεμπέκικο εμείς. Κατάλαβες. Μοιάζει λίγο η ονομασία αυτό.
3: Ναι, έχουμε μπερδευτεί λίγο με το Ζεμπέκ και το Ζεμπέκικο, αλλά δεν έχουν καμία σχέση οι δύο χωροί μεταξύ τους.
2: Okay.
1: Ορίστε, τα διευκρίνησε ο άνθρωπος, γιατί εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ πέρα να κάνουμε σαματά τώρα.
0: Άμα πα στον ειδικό. Κατάλαβες, εμείς τώρα ήμασταν έτοιμοι να πάρουμε τα άλογα.
2: Εγώ δεν πτωήθηκα καθόλου, γιατί λέω σε ολόκληρη την Τουρκία που θα βρουν Πετρόπουλο να χορεύει.
0: Έτσι, φίλε, καλά τα λες, ρε
2: φίλε. Ψάχνουνε να βρούνε. Μόνο εμείς τον έχουμε εδώ.
0: Και ας έρθουνε άμα θέλουνε να ανταγωνιστούμε.
2: Στο Ζεμπέκικο.
0: Να κάνουμε ένα διαγωνισμό.
1: Γρηγόρη, από ό,τι κατάλαβες, ψάχνουμε αφορμές για να ξαναχορέψουμε μαζί.
3: Ναι. Ελπίζω να τα έχετε συγκρατήσει αυτά που
0: μάθατε. Τα πάντα, Γρηγόρη, δεν έχουμε ξεχάσει. Χάσει τίποτα. Λοιπόν, να ξέρεις τώρα, άμα μας καλέσουν πουθενά, θα πάμε με χαρά να χορέψουμε.
1: Λοιπόν, λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε.
0: Σε ευχαριστούμε, Γρηγόρη, για τα φώτα σου.
3: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Θα έρθουμε για το δεύτερο μάθημα οπωσδήποτε και φεύγουμε με ένα ωραίο Ζεμπέκικο που στο αφιερώνουμε, εντάξει.
2: Ναι, ναι.
3: Ευχαριστώ, σας περιμένω.

0: Κοίταξε, παιδιά, πώς κάνετε έτσι. Μπέτι είναι λίγο πιο γρήγορο. Είναι καρσιλαμάς. Δεν είναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι καρσιλαμάς, αλλά μπορείς να το χορέψεις. Σε Μπέτι, απλά είναι πολύ γρήγορο.
0: Μπράβο. Μην μας παρεξηγήσει ο δάσκαλος και κάναμε λάθος, γιατί το αφαιρώσαμε τραγούδι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι οι δύσκολες ημέρες και για τα παιδιά. Πριν φύγουμε, να πούμε ότι έρχονται πανελλήνιες, εξετάσεις ενδοσχολικές, σελίδες, υπογραμμίσεις, επαναλήψεις. Το μυαλό κουράζεται. Χρειαζόμαστε όλοι ένα τόνο σαν Brain Energy Booster με τζίνσεκ σιβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι, τόνο σαν Brain Energy Booster.
1: Λοιπόν, εμείς σας δώσαμε το booster που χρειαζόσασταν. Ήμασταν το booster σας.
2: Το energy booster σας.
1: Το energy booster.
2: Όχι booster είμαστε, παιδιά, booster.
0: Μην μπερδεύεστε. Μην μπερδεύεστε. Φόρε booster μου. Η Μπέτι
2: είναι ξενυχτισμένη.
1: Εγώ θα κρίσω με το μπουλε μπουλε.
0: Φόρε booster μου.
1: Λοιπόν, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Τώρα φεύγαμε.
0: Και μην ξεχνάτε, σκίστε.
3: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ,

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
14: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. AIDAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
16: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
15: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
17: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
18: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
20: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
21: Πάμε!
22: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
23: Μπορεί να τρέξει.
24: Παίζει να βγει και πρώτος.
22: Μπράβο, πατέρα σου!
23: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
24: Ενισχυτικό και φυσικό.
22: Osteomove.
25: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
28: 6.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, πέρα ως πέρα σε όλους και σε όλες. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε σήμερα? Φτιάξατε πρωινό καφεδάκι, σηκωθήκατε και όλα αυτά τα ωραία, ξέρετε, τα πάρα πολύ όμορφα, τα εκνευριστικά που κάποιος θέλει να κάτσει να χουζουρέψει, ρε παιδί μου, στο κρεβάτι του, ό,τι ώρα και να είναι, και να μην έχει κάποιον πάνω από το κεφάλι του και να του λέει καλημέρα, σήκω. Εντάξει, σταματάω. Μπορεί και να λειτουργεί και σαν ξυπνητήρι αυτό, να σας λέω καλημέρα, σηκωθείτε, αλλά με πιο ευχάριστο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, είμαι εδώ για να σας πω ότι 10 επιτυχίες στη σειρά έρχονται, χωρίς έτσι διακοπές και χωρίς αντιπερισπασμούς. Το Δωρής Φέρης αμέσως τώρα στο ρυθμό. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα, Ονειράμα και Σαντζούρο. Να την προσέχεις στο ρυθμό 949. Και πριν ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, σου κάνω μικρό remind για τα παπακιά, τα πρωινά, τα οποία βγαίνουν κάθε μέρα και ψάχνουν εκεί έξω παγανιά έναν από εσάς ή μία από εσάς που θα πληρεί τρεις προϋποθέσεις ούτως ώστε να κερδίσει μέχρι και 750 ευρώ μετρητά. Οπότε αν νιώθεις ότι είσαι τυχερός, αν έχεις τα στοιχεία που ζητάνε τα πρωινά παπιά κάθε μέρα στο Πάμε Πρωινό, τότε παίρνεις τηλέφωνο και διεκδικείς μέχρι και 750 ευρώ. Γιατί στο ρυθμό δεν παίζουν μόνο επιτυχίες, αλλά παίζουν και αποκλειστικότητες και χρήματα. Γιώργος Μαζονάκης, αμέσως τώρα επιπτώσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Ξυπνάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τις 10 επιτυχίες στη σειρά για την πρώτη μας έτσι ώρα. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 όπως κάνουμε καθημερινά. Τώρα, πριν βγεις και πας στη δουλειά στεναχωρημένος ή στεναχωρημένη ή στον προορισμό σου όπου και αν πας, γιατί το κινητό σου δεν συνεργάζεται, δεν θέλει, έχει πάθει τσοτσό που λέει και η νεολαία, παίρνει από ένα κατάστημα Γερμανός, γιατί σου λέει ότι 2 στις 3 βλάβες λύνονται εκεί, επί τόπου. Έχει εξειδικευμένο προσωπικό, έχει τους καλύτερους πραγματικά που θα σου λύσουν το πρόβλημά σου και όχι τίποτα άλλο, αλλά έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο. Πήγαινε σε ένα Γερμανό με τόσα χρόνια εμπειρίας, 25 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά, για να φτιάξεις και το κινητό σου και τη διάθεσή σου, θα πω εγώ, γιατί είναι σημαντικό. Χωρίς κινητό, πού πας στη σήμερον εποχή? Εγώ πάω σε ένα σύντομο break για να επιστρέψω με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Μείνε συντονισμένος.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach.
4: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Τρεις εργενίδες. Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
15: Και όλα ανατρέπονται.
16: Από το πουθενά.
13: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
16: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάση.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
19: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε!
20: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
23: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
24: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και καθημερινά ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεγάλη επιτυχία βέβαια, να τα πούμε και αυτά. Έχουν και τα παπιά μας στο Πάμε Πρωινό, τα οποία εντοπίζουν καθημερινά έναν ή μία από εσάς. Και αν σε κεντρώσεις τα στοιχεία και όλα τα χαρακτηριστικά που ζητούν, μπορείς να κερδίσεις μέχρι και 750 ευρώ ζεστά και μετρητά. Δηλαδή, ακούς εσύ τα στοιχεία που πρέπει να πληρείς και τις προϋποθέσεις για να κερδίσεις φυσικά τα μετρητά. Και Αν έχουν μαζευτεί χρήματα στην μπάγκα μέχρι και 750 ευρώ, βεβαίως έχει φύγει και ο κόσμος από εδώ, με 750 ευρώ τα παίρνεις, τα κάνεις δικά σου. Οπότε, που ξέρεις, το ραντάρ του ρυθμού μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: Είμαστε πάντοτε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και σε περιμένω να απολαύσουμε όλες αυτές τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 2. Λοιπόν, τώρα, αν βρίσκεσαι κάπου εκεί έξω και έχεις ένα μικρό ατυχηματάκι, δηλαδή εκεί που τρως και απολαμβάνεις το ωραίο σου το σάντουιτς με την ωραία τη σάλτσα, κλακ, σου λερώνεται το μπλουζάκι και πώς να πας στο γραφείο. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα, ρε παιδί μου. Πες ότι, οκ, okay, βάζεις το σακάκι από πάνω, κάπως το κρύβεις, πετάς και το μαλλί όταν πας στο σπίτι και δεις το πουκάμισό σου και σου έρθει πραγματικά, δηλαδή ένα νεύρο. Ξέρετε πόσες φορές το έχω πάθει αυτό και δεν φεύγουν και οι δύσκολοι λεκέδες. Αλλά έκανα λάθος, λάθος. Γιατί η Ariel έχει λανσάρει ένα νέο προϊόν, το Ariel The Big One Pot. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι το πιο μεγάλο, παιδιά, που κυκλοφορεί εκεί έξω, να ξέρετε. Έχει δύο φορές πιο δυνατή δράση, με τη δύναμη τριών ενσωματωμένων ενσχετικών. Δηλαδή, αφαιρεί τους δύσκολους λεκέδες, a.k.a. αίμα, ξέρω εγώ, σάλτσες, εξουδετερών τις δυσάρεστες οσμές, γιατί δεν τις θέλουμε καθόλου, ποιος τις θέλει, και ενισχύει τη λάμψη και τη φωτεινότητα των λευκών χρωμάτων, άσε που είναι ιδανικό και για όλους τους τύπους και όλα τα μεγέθη πλυντηρίων. Οπότε, οτιδήποτε και αν σου συμβεί, το καλύπτεις εκεί έξω, αλλά μετά πας και το εξουδετερώνεις στο σπίτι με τη δύναμη του Ariel The Big One Pod. Πάμε σε σύντομο break και αμέσως μετά επιστρέφουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με την ίδια Αδάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Αδάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
1: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
13: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
14: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
20: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
19: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
20: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
21: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
22: OPA Festival, powered by DEI. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival, powered by DEI.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι στο ipaputsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipaputsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipaputsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipaputsia ξέρει.
24: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
25: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
26: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
27: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
28: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
29: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση και περισσότερο. Η διάθεση μας θα φτιάξει στις 6 και 7 του Ιούνιου στο ΟΑΚΑ, γιατί έρχεται το Big Well Festival 2026 by All Win για δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Θα έχει κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές, πολύ ωραίες εμπειρίες, δράσεις για τα παιδάκια μας, γιατί ναι, μπορείς να έρθεις και με τα παιδάκια σου, ακόμα και τα κατοικίδια σου. Τα πάρτις με καλλιτέχνες έκπληξη και εισιτήρια που θα βρεις στο ticketmaster.gr. Φυσικά και εμείς θα είμαστε εκεί πέρα, και εγώ και τις δύο μέρες, και θα σε περιμένω.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Αχ, μεράκλωσα, Γιάννης Πλούταρχος, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Αχ, κορίτσι μου, συγγνώμη για την ηχητική παρεμβολή, αλλά δεν κρατήθηκα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Αχ, κορίτσι μου, εσύ που ξέρεις, εσύ που ψάχνεις, και λέω αχ, κορίτσι μου, γιατί συνήθως εμείς οι γυναίκες ασχολούμαστε με το, έτσι, με το χώρο πιο πολύ, στο σπίτι. Εμείς οι γυναίκες ψάχνουμε πιο πολύ το τι καναπέ θα βάλω, τι ύφασμα θα είναι αυτό, ποιο τραπέζι να βάλω. Όχι ότι και εσείς οι άντρες βέβαια δεν τα καταφέρνετε εξαιρετικά σε αυτό το κομμάτι, αλλά όμως είμαστε λίγο πιο δύσκολες. Θέλουμε περισσότερες επιλογές, κατάλαβες, περισσότερη ώρα για να αποφασίσουμε. Οπότε ο καταλληλότερος προορισμός βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι. Έπιπλα Γκάντ λέγεται, μπαίνεις εκεί πέρα, βολεύεσαι με το γρήγορο και άνετο πάρκινγκ και μετά 800 τετραγωνικά μέτρα έχεις με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές για να δεις ό,τι σου αρέσει και να πάρεις αυτό που θέλεις σε ειδικές προσφορές και ειδικές τιμές. Και αν θέλεις να βρεις κάτι όπως το θες, μπορείς και να το φτιάξεις. Μα πόσες επιλογές πια. Πέγγιζίνα και Άμινα αμέσως τώρα στο ρυθμό 949.

0: Χαμός 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και ναι, και σήμερα είμαστε παρέα και αύριο θα είμαστε πρώτο Θεός και μεθαύριο και Σάββατα και Κυριακές, μερικές φορές, live από κοντά, αυτά είναι και τα καλύτερα. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να σου κάνω ένα remind σε περίπτωση που βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση, να μου πεις τι remind να μου κάνεις. Σου πω να πας στο Γερμανό. Αν έχει χαλάσει το κινητό σου, μην αγχώνεσαι, γιατί το έχω πάθει και λέω Παναγία μου τι θα γίνει τώρα, αλλά μετά ήξερα ότι άμα περάσω από ένα κατάστημα Γερμανός, εκεί θα το λύσω το πρόβλημά μου, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί 2 στις 3 βλάβες λύνονται επί τόπου, χωρίς να περιμένεις, χωρίς να σε πιάνει παράκρουση, ξέρεις ότι έχει και εξειδικευμένο προσωπικό και πιστοποιημένα ανταλλακτικά και το σέρβις του Γερμανού γενικά δεν παίζεται, φυσικά και η εμπειρία, γιατί μιλάμε για 25 χρόνια εμπειρίας, οπότε... Ξέρεις ήδη τι θα κάνεις αν πάθεις και αν πάθεις θα μάθεις, αν δεν το ήξερες, ότι ο Γερμανός είναι νούμερο ένα προορισμό σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κοινού για σέρβις στο κινητό σου. Σύντομο break και αμέσως μετά επιστρέφουμε Νίκο Οικονομόπουλο με Άννα Βύση με περισσότερους καλλιτέχνες, οπότε σε θέλω στην παρέα μου και σήμερα.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Το μυστικό βρέθηκε.
3: Όπα, παιδιά.
2: Για να αυξήσετε το σεξ.
3: Wow.
2: Γιατί τώρα τελευταία...
4: Ναι. Ένα ωραίο ταξίδι.
2: Η απάντηση, η σωματική άσκηση είναι το φυσικό αφροδισιακό που ενισχύει τη λίμπιντο και αυξάνει τη συχνότητα των επαφών.
3: Με τη γυμναστική,
2: Ναι.
4: Μάλιστα. Για πολλούς λόγους. Αισθάνεσαι εσύ ίδιος καλύτερα.
3: Φορώ δηλαδή, εγώ... Δηλαδή, αθλητές...
2: Το επιβεβαιώνω είναι...
3: Πρέπει να είναι κάθε μέρα...
2: Και αθλήτριες που ξέρω. Έχω ακούσει από συντρόφους τους ότι είναι πολύ power.
3: Σοβαρά,
2: Βέβαια.
3: Λοιπόν, παίρνω να γράψω το Γιάννη γυμναστική.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
6: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
14: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
16: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
18: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
19: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Σάκης και Πούπης.
7: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
20: Πάμε να δούμε σπίτια.
21: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
20: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
21: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
20: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
21: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
20: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
22: Τάκης και Μπούμπις.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
23: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
24: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
23: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
25: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
26: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
28: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
27: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
28: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
29: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι. Ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
30: Yay, yay, είσαι εδώ.
31: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
32: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 μαζί μέχρι και τις 2. Λοιπόν, σκεφτόμουν τώρα που έρχεται καλοκαιράκι, όπως ανοίγει ο καιρός, ανοίγει και η διάθεση. Ανοίγουν θερινά, σινεμά, μπορούμε να πάμε βόλτες μέχρι και, ξέρω εγώ, πολύ αργά το βράδυ. Γιατί έχετε παρατηρήσει, νυχτώνει 9 παρά, να πάτε σε ένα καλοκαιρινό θεατράκι, πολλά πράγματα. Και τώρα που είπα θέατρο, έχετε και μια πολύ ωραία κωμωδία στην οποία θα πάω τώρα την Παρασκευή που έχει πρεμιέρα. Ένα μωρό για τρεις. Πρωταγωνιστεί ο Διονύσης Ατζαράκης, ο Ζήσης Ρούμπος, ο Χάρης Χιώτης και η Έλενα Καρακάση σε μια απόδοση της Θέμης Μαρσέλου. Και τώρα εσύ μπορείς να κερδίσεις διπλή πρόσκληση στέλνοντας τη λέξη μωρό στο Viber του ρυθμού 6937 949 949.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και αν συντονίστηκες τώρα στην παρέα μου, να ξέρεις ότι αμέσως μετά το σύντομο break που έρχεται θα έρθουν και 10 επιτυχίες στη σειρά. Και αν δεν ήξερες επίσης ότι τώρα μπορείς να αποταμιεύσεις από τον επόμενο κιόλας μήνα, να ξεκινήσεις και να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Βεβαίως, βεβαίως, θέλεις να αισθάνεσαι μια ασφάλεια και μια σιγουριά, να βάζεις χρήματα στην άκρη. Αμέ, μπορείς να το κάνεις. Θέλεις ένα ταξίδι, να φυλάξεις, ξέρω εγώ, ένα budget, ένα νέο gadget, ή απλώς θέλεις να νιώθεις αυτό που είπαμε και πριν, άνετα κάθε μήνα. Τότε για σένα η σωστότερη επιλογή είναι η Snappi. Είναι η πρώτη ελληνική new bank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έρχεται να κάνει πραγματικότητα πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο απλά όλα αυτά που είπαμε πριν λίγο. Οπότε, για να αφήνεις τα χρήματά σου σε καλά χέρια και όχι απλά να κάθονται, γιατί μπορούν να δουλεύουν περισσότερο την ώρα που τα έχεις εσύ στη Snappi, γιατί σου λέει ότι έως και 100.000 από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ, με τη Snappi μπορείς να έχεις προστασία. Αμέ, βεβαίως, www.snappibank.com, μπες, δες και μάθε. Σε λίγο και πάλι μαζί με 10 στη σειρά.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ο μεγάλος τελικός του φετινού Europa League έρχεται ζωντανά απόψε στην τηλεόραση του Αντένα. Η Φράιμπουργκ στον πρώτο της ευρωπαϊκό τελικό θέλει να γράψει ιστορία, αντιμετωπίζοντας την Άστον Βίλα που στοχεύει να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή κορυφή μετά το 1982, έχοντας στον πάγκο της τον Νάι Έμερι που έχει πανηγυρίσει 4 φορές τον τίτλο στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Λίγο μετά τις 9, το pre-game της σπουδαίας αναμέτρησης με ξεχωριστούς καλεσμένους ζωντανά από την Κωνσταντινούπολη στις 10 ζωντανά στον Αντένα ο μεγάλος τελικός και αμέσως μετά την απονομή η εκπομπή The Football Show με ανάλυση όσων θα έχουν συμβεί, ρεπορτάζ και αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Στην κορυφή της Premier League επέστρεψε μετά από 22 ολόκληρα χρόνια η Arsenal. Το αγωνιστικό στραβοπάτημα της Manchester City που έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Bournemouth έστρεψε και μαθηματικά πρωταθλητές τους Λονδρέζους μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν στην Αγγλία.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
5: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
6: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ. Γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός. Τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος. Το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. Το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL. Ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
16: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
17: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
16: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
17: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
18: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλώς τους. Λέω τις πρώτες καλησπέρες. Σιγά κι εγώ. Σήμερα είναι Τετάρτη, υπέροχη ημέρα στην καρδιά της εβδομάδας. Ιδανική θα πω εγώ για ξεκινήματα. Να μου πεις γιατί ξεκινήματα, ρε, να δω. Την Τετάρτη. Πας καλά. Τη Δευτέρα, ας πούμε, π.χ. να το πάρουμε, να σφίξουμε δόντι και να το πάρουμε απόφαση. Όχι, θα πω την Τετάρτη, γιατί η Δευτέρα και η Τρίτη είναι περίοδος αγρανάπαυσης. Να φύγεις λίγο από το mood του Σαββατοκυριακού, να έρθει η Τετάρτη για αναστοχασμό και για σχέδια, κατάλαβες, και προσδοκίες που θα έρχονται σιγά-σιγά. Αλλά είναι πολύ ωραία μέρα και πολύ βοηθητική, να το ξέρετε αυτό. Αμέσως τώρα, 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Να, και τώρα στη μέση του προγράμματος βρισκόμαστε.
0: Ρυθμός.
1: Πάμε όλοι.

Είμαι και θα σου πω αυτό που χρειάζεσαι αμέσως, διότι η ΑΕΚΟ Μεγάλος Χωρισμός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για όλους εσάς τους οδηγούς. Ξέρω ότι το περιμένετε πώς και πώς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου η ΕΚΟ Premium 98 δηλαδή, σε ακόμα καλύτερη τιμή με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Καταπληκτικό! Επίσης να σου πω ότι προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομίας έως και 53 χιλιόμετρα, σημαντικότατο αυτό, περισσότερα αναγέμισμα και προστασία του κινητήρα που μειώνει τις φθορές και τις τριβές. Όλα αυτά μόνο στην ΕΚΟ. Περιμένουμε και το Ράλι Ακρόπολης με τρέλα. Είμαι φαν, τι να κάνουμε. Να τα λέμε και αυτά. Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό, αμέσως τώρα στο Ρυθμό 949.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν

0: εξηγήστε μου εσύ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10. Κάπως έτσι πάμε σε σύντομο break για να επιστρέψουμε με Θοδωρή Φέρη και είπες. Πριν όμως από αυτό, σου έχω πει για το μεγάλο φεστιβάλ, την πιο ωραία καλοκαιρινή έξοδο που μπορείς να βιώσεις πού στην Αθήνα, αλλά να νιώθεις ότι είσαι τύπου σε νησί, τύπου σε πανηγύρι. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E, ένα φεστιβάλ που είναι άλλη φάση. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η Ελένη Τσανιλογοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρώτα, η Σουρλουλού, η Διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή, θες και αλλού. Όλα αυτά θα τα βιώσεις σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και καλοκαιρινή ενέργεια, και φυσικά παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Οπότε προμηθεύσου το εισιτήριό σου στο more.com και γίνε και εσύ μέλος αυτού του μοναδικού καλοκαιρινού φεστιβάλ. Σύντομο break και αμέσως και πάλι μαζί.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Λοιπόν, εμείς σας δώσαμε το booster που χρειαζόσασταν. Ήμασταν το booster σας.
3: Το energy booster σας.
2: Το energy booster.
3: Όχι booster είμασταν, για booster. Είναι συνηθισμένοι.
2: Εγώ θα κρίσουμε το μπουλε μπουλε.
4: Πόρε booster μου.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρες.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
13: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Πάμε!
17: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
18: Οστεομούβ.
19: Οστεομούβ.
16: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
21: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
20: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
22: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
20: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει για...
23: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
20: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
24: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
20: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
21: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
20: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
25: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
26: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
27: Τρεις εργένιδες.
28: Άχρηστη.
29: Ένα μωρό.
28: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
29: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή του
30: και όλα ανατρέπονται
31: από το πουθενά.
29: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
31: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
30: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
31: Όμως μετά από μια...
29: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
30: Ένα μωρό για τρεις.
32: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
30: Διονύσης Ατζαράκης.
29: Ζήσης Ρούμπος.
31: Χάρης Χιώτης.
29: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
32: Και η Ελένη Καρακάς.
30: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
29: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
33: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
34: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
33: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
34: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
35: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Γιατί, πού να πας αλλού? Εκτός ρυθμού, βεβαίως και θα πας εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Αυτό εννοούσα. Κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι και τις 10 έρχεται με διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, έχει προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις, πολύ ζωντανό το live και πολύ ωραίος ο Θοδωρής σε αυτό το ρόλο του ραδιοφωνικού παραγωγού. Το γουστάρει πολύ και αυτό φαίνεται και ακούγεται κιόλας. Τώρα, αυτή την εβδομάδα το θέμα που θα συζητήσετε μαζί με τον Θοδωρή, γιατί εσείς και εκείνο συζητάτε και ενίοτε και ένας αγαπημένος καλλιτέχνης, είναι ποιο τραγούδι θα αφιέρουν στον αγαπημένο σου ή και στον όχι τόσο αγαπημένο σου συνάδελφο. Όλα τα μηνύματα τα στέλνει στο Viber του ρυθμού 693-7949-949 και η συζήτηση φουντώνει.

0: ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε και σήμερα παρέα, ακούγοντας όλα αυτά τα τραγούδια που γουστάρουμε και που αγαπάμε. Πριν βγούμε σε σύντομο break για να επιστρέψουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά, να σου πω ότι αν θέλεις να έχεις τεράστια επιτυχία στο σπίτι σου με τα έπιπλα που έχεις διαλέξει, τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι, γιατί και προσφορές θα βρεις εκεί και ειδικές τιμές και πολύ μεγάλη ποικιλία. Και αν θέλεις κάτι να φτιάξεις όπως ακριβώς το έχεις φανταστεί και όπως ακριβώς το θέλεις, εκεί μπορείς να απευθυνθείς. Μιλάμε για ένα χώρο 800 τετραγωνικών μέτρων με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές. Λεωφόρος Κηφισίας 129 στο Μαρούσι, στα έπιπλα Γκάντ. Αμέσως μετά, όπως σου υποσχέθηκα, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια και ακόμα περισσότεροι καλλιτέχνες. Πού αλλού, στο ρυθμό 949.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με την ίδια Αδάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Αδάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι!
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
10: Happy Mastercard Day!
12: Το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
13: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
15: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
16: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Ναι, έλα Γιώργο.
20: Έλα, λέ.
19: Μ' ακούς?
20: Σ' ακούω.
19: Ο μικρός.
20: Τι?
19: Είπε την πρώτη του λέξη.
20: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
19: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
20: Τι?
19: Είπε μπα.
20: Είπε μπαμά.
19: Όχι.
20: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
19: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
20: Μπάλα.
19: Ναι.
20: Είπε μπάλα.
19: Είπε μπάλα.
20: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
21: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
22: Λοιπόν, παιδιά. Φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
22: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
23: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
24: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
26: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
27: Έχω έρωτα με το ρυθμό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί και σήμερα παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2 καθημερινά. Λοιπόν, τώρα αυτό που θέλω να σου πω είναι, δεν ξέρω αν συντονίστηκες τώρα στο ρυθμό, μια πολύ όμορφη πληροφορία για το τι θα κάνεις το Σάββατο. Το Σάββατο θα συντονιστείς στον Αντένα για να απολαύσεις τη νύχτα εκτός ρυθμού. Διότι ο Πάνος Κιάμος ήρθε σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες, ήταν στη νύχτα εκτός ρυθμού. Μαζί με το Θοδωρή Μαραντίνη κάναν και πάρα πολύ ωραίο ντουέτο. Με stand-up το Θωμά Ζάμπρα, με χορηγό της βραδιάς τη Λαβία Νογός και τη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day, που μπορείς να την απολαύσεις στον Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Για όσους δεν ήρθαν ή για όσους δεν άκουσαν.

Εδώ είμαστε πάντοτε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα και σήμερα. Λοιπόν, πριν απολαύσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα, να σου πω ότι καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι, μία ανανέωση. Δεν τη θέλεις, τι θέλεις. Οπότε, τι καλύτερο από το να πας και να βρεις τα statement κομμάτια, τα καλύτερα κομμάτια κιόλας, σε μια Black Friday. Να μου πεις, θα περιμένω μέχρι την Black Friday, μέχρι το Δεκέμβρη, πότε είναι τα Χριστούγεννα? Όχι, Black Friday Summer Edition. Στο εκπτωτικό χωριό, να το ήρθε και το πρώτο σαρδάμ για σήμερα, άργησα κιόλας. Στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. Από 21 έως 24 Μαΐου θα βρεις όλα τα αγαπημένα σου designer brands, Nike θέλεις, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Funky Buddha, πάρα πολλά brands όπου βρίσκονται στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens και έχει όλα όσα αγαπάς. Μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Μιχάλης Χατζηγιάννης, όπως σου υποσχέθηκα.

0: Κοσμός 949 μόνο. Επιτυχίες, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και λίγο έτσι πριν φύγουμε σε ένα σύντομο break και καθώς φτάνουμε και προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θέλω να σου κάνω ένα μικρό remind για εσένα που θέλεις κάθε μήνα να βάζεις τα χρήματά σου στην άκρη, να τα έχεις για όσα θέλεις να πετύχεις, για μια ασφάλεια βρε παιδί μου, ένα ταξίδι να θες να πας, ένα νέο gadget να θέλεις να αγοράσεις. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται με τη Snappi, την πρώτη ελληνική νιο bank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έρχεται να το κάνει πραγματικότητα και είναι πάρα πολύ εύκολο, το κάνεις από το κινητό σου. Έτσι λοιπόν με τον Snappi αποταμιευτικό λογαριασμό σου μπορείς να βγάζεις τα χρήματά σου και να τα βάζεις στην άκρη. Μπορείς να κερδίζεις και 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell και επειδή η καθημερινότητα τρέχει έχεις και πάρα πολλά άλλα προνόμια. Τώρα πώς θα τα ανακαλύψεις όλα αυτά? www.snappibank.com για να μάθεις όσα χρειάζεσαι. Αμέσως μετά επιστρέφω με Αντώνη Ρέμου. Μείνετε εδώ.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ,

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
3: Ναι.
2: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
3: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
1: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή, για Κυκλάδες ή Δωδεκάνησα, από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπου σου αξίζει.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα?
6: Μα δεν το έχεις κόψει?
7: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Διαλεπτάμενο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα σηκώνει την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
10: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
13: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
13: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
14: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
15: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
16: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.

0: σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ρυθμός 949, καλώς τους. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949 με τη Μαντόγα Στεράτου μέχρι και τις 2 στο μικρόφωνο. Εγώ να κάνω ένα μικρό remind τώρα για τη νύχτα εκτός ρυθμού και για τα ωραία που πρόκειται να συμβούν. Βεβαίως, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Αυτή τη φορά με καλεσμένη την πολυδιάστατη, θα πω, Ήβη Αδάμου. 26 του Μαΐου, την Τρίτη, στο καμπαρέ Athens, ο Θοδωρής Μαραντίνης θα συντονίσει τη βραδιά και στο stand-up show ο Θόμας Ζάμπρας. Με τη Λαβία Νογόους by Δήμητρα Κατσαφάδου που θα είμαστε όλοι υπερλαμπροί. Θα έρθετε κι εσείς να απολαύσετε την ίδια από κοντά. Πώς? Συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής στο soundist.gr / ρυθμός 949 και έρχεσαι από κοντά.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντώγα Στεράτου και στο σημείο αυτό θα σε αποχαιρετήσω, αλλά θα σου πω ότι απόψε το βράδυ στις 10, σε περίπτωση που δεν έχεις κανονίσει κάτι να κάνεις, είμαι σίγουρη ότι θα έχεις κανονίσει κάτι να κάνεις, γιατί ο Αντένα φιλοξενεί ζωντανά το μεγάλο τελικό του UEFA Europe League, οπότε ανάμεσα στην Freiburg και την Aston Villa, αυτός που θα κερδίσει θα είναι και νομίζω έτσι ο πιο δυνατός, να πω, δεν ξέρω, πάρα πολλοί λένε για την Aston Villa, δεν είμαι και πάρα πολύ σχετική και ο πιο τυχερός, γιατί πολλές φορές είναι και θέμα τύχης. Τέλος πάντων, σήμερα το βράδυ λοιπόν στον Αντένα στις 10 ζωντανά ο μεγάλος τελικός του UEFA Europa League, αλλά ζωντανά και στο antenna.gr αλλά και στον Antenna Plus. Για να μπεις στο κλίμα βέβαια του match, μπαίνεις και από τις 9.30 με την pre-game εκπομπή, ενώ ακριβώς στις 12 υπάρχει και η εκπομπή The Football Show που θα μας μεταφέρει όλο τον απόϊχο του μεγάλου τελικού με σχόλια, αναλύσεις, ρεπορτάζ, όλα τα highlights, δηλαδή είναι μια πλούσια βραδιά για όλους τους φίλους τους ποδοσφαιρόφιλους, για όλους τους μουσικόφιλους και τους έτσι αυτούς που θέλουν να περνάνε όμορφα και ωραία. Παραμένουν στο ρυθμό γιατί έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης από στιγμή σε στιγμή, από λεπτό σε λεπτό. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10 ακριβώς το πρωί. Μέχρι τότε, πολλά γλυκά φιλιά. Άντε, bye!
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
1: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
2: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν.
1: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by DAY. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Ο μεγάλος τελικός του φετινού Europa League έρχεται ζωντανά απόψε στην τηλεόραση του Antenna. Η Freiburg στον πρώτο της ευρωπαϊκό τελικό θέλει να γράψει ιστορία αντιμετωπίζοντας την Aston Villa που στοχεύει να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή κορυφή μετά το 1982, έχοντας στον πάγκο της τον Unai Emery που έχει πανηγυρίσει 4 φορές τον τίτλο στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Λίγο μετά τις 9, το pre-game της σπουδαίας αναμέτρησης με ξεχωριστούς καλεσμένους ζωντανά από την Κωνσταντινούπολη στις 10 ζωντανά στον Αντένα ο μεγάλος τελικός και αμέσως μετά την απονομή η εκπομπή The Football Show με ανάλυση όσων θα έχουν συμβεί, ρεπορτάζ και αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Στην κορυφή της Premier League επέστρεψε μετά από 22 ολόκληρα χρόνια η Arsenal. Το αγωνιστικό στραβοπάτημα της Manchester City που έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Bournemouth έστρεψε και μαθηματικά πρωταθλητές τους Λονδρέζους μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν στην Αγγλία.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
9: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
15: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
16: Να δω

0: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Τι λες να κάνεις? Κάνουμε το Σάββατο. Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει. Για να κάνεις τράξη στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά.
9: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla day.
7: Happy Mastercard Day!
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
12: Με λίγα

Καλώς τα βρε. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, εδώ σε περιμένω και σε υποδέχομαι. Γιατί δεν έχουμε μία, δεν έχουμε δύο. Έχουμε τρεις με το συμπάθι ώρες μπροστά μας για να περάσουμε εξαιρετικά. Να ακούσουμε τραγουδάρες, να χαρούμε, να καψουρευτούμε. Να κλάψουμε, βρε αδερφέ, γιατί και αυτό μας στη ζωή είναι. Και εννοείται να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε τα παιχνιδάκια μας, να πάρεις τα δωράκια σου και να είμαστε όλοι τι ωραία, τι καλά και τι χαρούμενοι. Επίσης, χτες το βράδυ, παιδιά, βρόχατε κακό, θεομηνία, λούτσα γίναμε. Καλά, είμαι λίγο υπερβολικός, αλλά την ψυχάλα την έριξε. Για Μάιο δεν δικαιολογείται. Δεν πέφτουμε όμως, δεν πέφτουμε και για να ανέβουμε κι άλλο, ξεκινάω την εκπομπή με Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια βέβαια. Πολλά λόγια, εγώ θα πω αντικειμενικά, δεν με λες και λίγο μίλητο. Γι' αυτό και θα κάτσεις μαζί μου έτσι να ακούσεις ό,τι έχω να σου πω. Επίσης, περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Και τώρα δυναμώνεις, γιατί θα το λαλήσει ο Νίκος και θα γίνει πανικός.

Ναι, λοιπόν, ναι. Με κέφι και ονειρά μας υποδέχομαι εδώ στα καλύτερα. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, εδώ είμαι ο φίλος σύντροφος και συνοδοιπόρος σου μέχρι και τις 5 για να περάσουμε εξαιρετικά. Και διαβάζω, παιδιά μου, πράγματα και θάματα που πραγματικά τα κοιτάω και με το που τα κοιτάω το μάτι γίνεται γαρίδα, γιατί έχω διάφορες απορίες αν μπορείτε να μου λύσετε. Μη ηθοποιός, λέει εδώ πέρα, εγώ δεν την ήξερα, παιδιά, χίλια συγγνώμη. Η Amy Schumer, του Schumer η κόρη, πάρα πολύ ωραία. Η Amy Schumer λοιπόν δήλωσε σε ένα podcast ότι μετά από μία αποτυχημένη κολονοσκόπηση δεν έχει όρεξη για ερωτικές επαφές. Κατά τα άλλα, η διάθεσή της λέει είναι πάρα πολύ καλή και τρέχει και κάνει και ράνει και γλυτικοπάει. Απλά δεν έχει όρεξη για να κάνει τους έρωτες. Και εγώ έχω μία συγκεκριμένη απορία τώρα εγώ. Πώς είναι μία αποτυχημένη κολονοσκόπηση? Την πετυχημένη την ξέρεις πάρα πολύ καλά. Τι μπορεί να πάει λάθος? Θέλω να πω, συγκεκριμένα πράγματα μπαίνουν. Δεν μπαίνει μία ομπρέλα, η ομπρέλα λες. Και αν ανοίξει, υπάρχουν προβλήματα. Δεν μπαίνει πορτατίβ, μπαίνει το μηχάνημα, γίνεται εκεί πέρα δουλίτσα, τελείωσε το ζήτημα. Πώς μπορεί, ας πούμε, να αποτύχει η διαδικασία αυτή? Κανείς δεν ξέρει. Και τι τραύματα μπορεί να άφησε μια αποτυχημένη κολονοσκόπηση για να πει η γυναίκα, τέλος, εγώ πια κλείνω να πάρουν τα εσώρουχα οι αράχνες, εγώ πια μονάζω μοναστήρι τιμίου προδρόμου. Αν μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει ποιος είναι μια αποτυχημένη κολονοσκόπηση, να μου στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949 για να φυλαγόμαστε, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Και εγώ αφιερώνω η βιαδά μου. Τέλεια πάσα για την Ήβη, πάρα πολύ ωραία. Ξελογιάστρα λοιπόν, ακολουθούν πάρα πολλές επιτυχίες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: κάνεις.
1: Τι να κάνω, βρε Ζώζεφιν, δεν βλέπεις. Εδώ, ταλαιπωριέμαι, Γιάννης Κατινάκης. Βέβαια, φυσικά στο ρυθμό 949 δεν ταλαιπωριέμαι καθόλου, αλλά γενικά στη ζωή μου ανεβαίνω γολγοθάδες. Τι να κάνω, αλλά εδώ πέρα ανεβαίνει το κέφι ούτως ή άλλως. Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα με έχεις τα αυτάκια σου να περάσουμε εξαιρετικά. Εν τω μεταξύ, ενώ έχει ήλιο σήμερα, έχει ένα κρυουλάκι, θα έλεγε κανείς. Λίγο μία ψυχρά, λίγο έτσι. Ένα χιονί. Καλά, έχω το παράκανατε εγώ. Δεν είναι όμως καλοκαίρι, καλοκαίρι, επειδή μου να πεις να βάλω το μαγιό μου να πάω παραλία. Είναι λίγο μία ημίμετρη κατάσταση. Λίγο να σου σπάσουν τα νεύρα και άλλα ζωτικά όργανα. Δεν πειράζει όμως, προχωράμε γιατί έχω να ενημερώσω για τα καλύτερα. Και θέλω να σου πω για την ΕΚΟ, που είναι μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης και δίνει προσφοράρα για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους smile πόντους για να χαμογελάς και εσύ για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Ενημέρωσα, είμαι έτοιμος για όλα, τάπα ωραιότατα και περνάω σε διαλυματάκι. Μικρουλάκι, μη φανταστείς και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
16: Γερμανός ολέ ολέ.
17: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
16: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
17: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
16: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
18: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
19: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
20: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι... Θα το πάρω.
19: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ναι, έλα Γιώργο.
22: Έλα, λέ.
21: Μ' ακούς?
22: Σ' ακούω.
21: Ο μικρός.
22: Τι?
21: Είπε την πρώτη του λέξη.
22: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
21: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
22: Τι?
21: Είπε μπα.
22: Είπε μπαμά.
21: Όχι.
22: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
21: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
22: Μπάλα. Είπε μπάλα.
21: Είπε μπάλα.
22: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
23: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
24: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
25: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
26: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Βρε καλώστα, βρε καλώστα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης, όχι ποιος και όποιος όμως, Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως μαζί σου μέχρι και τις 5. Είμαι εδώ για να περάσουμε εξαιρετικά. Επιτυχίες έχω πάρα πολλές, έτσι, για να χορέψουμε, έτσι, λίγο να ανέβουμε. Λίγο υπάρχει μια μιζέρια, αισθάνομαι. Έχουμε όλοι λίγο νεύρα, μία ρούχλα. Λοιπόν, σήμερα θα ανεβάσουμε το κέφι και θα είμαστε τι ωραία, τι καλά. Στείλαμε και τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Με έχεις ξεχάσει σήμερα, με έχεις αφήσει μόνο, ατιμασμένο, με έχεις αφήσει εγκαταλειμμένο και θα κλαίω και θα στενοχωριέμαι. Τώρα όμως, μου στείλεις, δεν μου στείλεις, εμένα θα ανέβει το κέφι μου, γιατί έχω νέα τραγουδάρα από Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, αποκλειστικά εδώ στο ρυθμό 949. Το ακούς και να φλεξάρω και λίγο, να βλογήσω και τα γένια μας. Προψες, εδώ ήταν η Δέσποινα Βανδύ, στο στούντιο καλεσμένη μου, να τα λέμε κι αυτά.

0: Πεστέ, Έλενα Ραμού, αγαπημένη Έλενα Παπαρίζου, your my lover, undercover και το φιλί τη ζωή εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε. Και να φιλιέστε, παιδιά, να αγαπιέστε και ούτω ή άλλω να αγκαλιάζεστε και να είστε θετικοί ω προ του ανθρώπου. Γιατί αν είμαστε ξινοί λεμονοί, ξινήλα θα λαμβάνουμε κιόλα. Αν είμαστε χαμογελαστοί και τι ωραία, τι καλά, θα λαμβάνουμε και χαμόγελα. Συνήθω, γιατί υπάρχουν και αυτοί που είναι ξερά κεφάλια και αγύριστα και του λε καλησπέρα και σου δίνουν και μια κλωτσά. Πέραν τούτου. Ωστόσο, Γιάννη Κατινάκη, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τι 5 για να κάνουμε παρεούλα. Σε λίγο σε βγάζω στον αέρα για να παίξουμε και να κερδίσεις τα δωράκια σου. Αχ, καλή καρέκλα, κάτι έκανε ένα περίεργο ρίχο. Δεν έκανα εγώ κάτι, ορκίζομαι. Και πριν περάσω σε διάλειμμα, να ενημερώσω γιατί έρχεται καλοκαίρι, θα βάλουμε τα καλά μας, τα καλοκαιρινά μας και δεν πρέπει να είμαστε βρωμίκουλες. Γι' αυτό έρχεται η Ariel για να μας σώσει και τη λανσάρει ένα νέο προϊόν, το Ariel The Big One Pod. Και άκου τι έχει τώρα, έτσι. 2 φορές πιο δυνατό σε σχέση με τα άλλα. Με δύναμη 3 ενσωματωμένων ενισχυτών. Αφαιρεί. Ενισχυτικών, καλέ. Τι ενισχυτών. Δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ άλλο. Αφαιρεί δύσκολους λεκέδες. Εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές. Και ενισχύει και τη λάμψη φωτεινότητα των λευκών και χρωματιστών ρούχων. Να το πάρεις λοιπόν. Ariel The Big One Pod και τα μυαλά στα κάγκελα. Break. Μικρούλι. Λίγο. Και σε λίγο ραντεβού εδώ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα x4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
7: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
17: Για σκέψου.
16: Mastercard Day.
17: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
16: Happy Mastercard Day.
18: Yay, yay, είσαι εδώ.
19: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
21: 6

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα και πάλι και ξανά μάτα. Καλώς ήρθατε στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και στη συντροφιά σου, Γιάννης Κατινάκης. Βεβαίως αυτό σου έλεγε τώρα. Με αυτό θα πορευτείς μέχρι και τις 5. Αλλά σου εγγυώμαι ότι έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Πέρα από επιτυχίες που θα λυκνήσουμε κορμάρα και θα ανεβάσουμε το κέφι, σε λίγο σε βγάζω στον αέρα φυσικά για να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Σήμερα πραγματικά με έχεις αφήσει μοναχό μου, σαν την καλαμιά στον κάμπο και δεν μου έχεις στείλει ούτε ένα μήνυμα και θα θυμώσω και θα κλαίω. 6-9-37, στο λέω και με ένα ζάκι. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Στείλε με ένα μήνυμα. Μόνο μια λέξη, κάτι ρε παιδί μου, να μου δώσεις λίγο κουράγιο, λίγο όθηση να συνεχίσω. Και εγώ αφιερώνω Θοδωρή Φέρι και είπες. Έτσι για την καψούρα και για το καλό. Αναλαμβάνει λοιπόν ο Θοδωρής, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

άμα σε βλέπουν να πονάς, δεν είναι και φίλοι, αγάπη μου. Καλή εμένα. Θα ακούς Γιάννη Κατινάκη την πολύ νέα αλλά σοφή κουκουβάγια. Γιατί πόσα χρόνια έχουμε φάει με ανθρώπους, για το φιλικό επίπεδο μιλάω δηλαδή, που θα σου πούνε στη μεγάλη σου τη χαρά. Ναι, αλλά εκείνο λέει ένα το άλλο και είναι κάπως δυσκύλιο όταν εκεί εσύ χαίρεσαι και συμβαίνει κάτι καλό στη ζωή σου. Λες, φάει ένα κτηνίδιο να ενεργηθείς. Όχι, θέλουμε ανθρώπους με θετική ενέργεια που θέλουν να μας βλέπουν να προχωράμε και να ανοίγουμε τα φτερά μας. Πολύ φιλοσοφία θα λέγε κανείς. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης είμαι και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Και να ξέρεις ότι σαν σήμερα πριν 21 χρόνια, 2006, έγινε η Eurovision στην Ελλάδα. Και παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτές ήταν συμμετοχές. Άννα Δύση, Everything I Hate, Everything You Do. Με τον Gotye, το εξαιρετικό, το ρούχο που γονάτισε και όλα, έβγαλε και την κορώνα παρότι άρρωστη. Και είχαμε το άγχος, θα βγει, δεν θα βγει η κορώνα. Εντάξει, καλή Κιμπαγκαράγκα, δεν λέω, να είναι μια χαρά η κοπέλα, αλλά σαν τη Δύση δεν έχει. Αναζούμε για να σε ακούμε. Τάπα, σε λίγο σε βγάζω και στον αέρα για να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Και πριν περάσω σε πάνω κι άμμο, να δώσω πολλά φιλιά και ρουφιχτά στο Θανάση, τον Ιερόθεο. Α, δεν το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα. Στον Ιερόθεο και τη Γεωργία που μου έχουν στείλει μήνυμα στο Viber μας. Πολλά πολλά φιλάκια και περνάω κατευθείαν σε πάνω κι άμμο. Ξέρεις πολλούς, αλλά σε το Γιάννη Κατινάκη, κανένας.

0: ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: να δεις τις επιπτώσεις. Πες τα Γιώργο μου, Γιώργος Μαζωνάκης αγαπημένος. Γιατί όσο ζω μα ζω και είμαστε πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Έτσι τελειώνει σιγά σιγά και ο Μάιος, πόσο έχουμε σήμερα? 20 Μαΐου, 10 μέρες μήναν, καλοκαίρι δεν λέει να έρθει. Αλλά εμείς παραμένουμε ανεβασμένοι. Fake it till you make it, που λένε και οι Άγγλοι. Πέραν τούτου, Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Και τώρα είναι η δική σου η στιγμή. Η στιγμή να με καλέσεις, να με πάρεις τηλέφωνο στο 210-6835-722. Για να... Α, ήδη παίρνετε παιδάκια μου, καλά παιδάκια μου όμορφα. Για να βγείτε στον αέρα να παίξετε και να κερδίσετε τα δωράκια σας. Το δωράκι σας δηλαδή. Επαραλαμβάνω, 210-6835-722. Καλείς τώρα, βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Και άλλες γραμμούλες, παιδιά. Έλα, έλα. Μη βαριέστε. Πάμε λίγο, πάρτε τα τηλεφωνάκια. Α, τώρα κάτι γίνεται. Εξαιρετικά. Περνάω σε διαλυματάκι μικρό και επιστρέφω με ακροατή και πολύ παιχνίδι.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ. Να μα

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
12: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
11: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
12: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
15: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
16: για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
14: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
17: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
18: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
20: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
21: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
22: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
23: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
24: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
25: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
2: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
0: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και χαίρετε τις εσπέρες για ακόμα μια φορά να μιλάμε και κυριλάτα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Τώρα μας είναι η στιγμή να σε βγάλω, όχι στο κλαρί, στον αέρα για να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Αγόρι σήμερα ήταν το τυχερό και κατευθείαν του λέω μια γλυκιά καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, φίλε μου, τι κάνεις?
5: Μια χαρά.
4: Δεν σε ακούω πολύ καλά. Από πού με καλείς, από το μακρινό Καμερούν?
5: Όχι, αλλά είμαι στην Αττική Οδός και έχουμε μπλέξει με την κίνηση.
4: Και όποτε έχει κίνηση δεν έχει και σήμα, είναι αντίστροφος ανάλογα.
5: Κάτι έχει γίνει ατύχημα, δεν ξέρω τώρα.
4: Α, μην μου λες τέτοια τώρα για Θησίωνα. Ατύχημα, έγινε στην Αττική Οδό.
5: Έτσι δείχνει η ταμπέλα, δεν ξέρω τώρα.
4: Όχι, Παναγία μου, τε Χριστέ μου, Θησίωνα, να χτυπήσω και ένα ξύλο μια οξιά. Από το Κοροπή?
5: Ναι, πάω στο σπίτι, δηλαδή σπόλασα.
4: Στο Κοροπή τι έκανες, δούλευες, ε?
5: Δούλευα, ναι.
4: Τι δουλειά κάνεις στο Κοροπή?
5: Οδηγός είμαι.
4: Τι οδηγάς?
5: Οδηγός σε μια μεταφορική.
4: Πάρα πολύ ωραία. Και πώς σε λένε?
5: Μάρι.
4: Πώς σε λένε?
5: Μάριος.
4: Μάριος, πάρα πολύ ωραία. Πόσο χρονών είσαι, Μάριε?
5: 33.
4: Είναι όλα μονολεκτικά, Μάριε. Δεν αναπτύσσεις λίγο τις απαντήσεις. Σαν έκθεση ιδεών, σκέψου το.
5: Okay.
4: Λίγο πιο γλυκό να είσαι μαζί μου. Και τι ζώδιο είσαι, Μάριε?
5: Τοξότης.
4: Ήταν πάλι μονολεκτικό, αλλά πιο γλυκό. Δεν πειράζει. Πάμε να παίξουμε. Θα ακούσεις μία τάκα από μία σειρά και πρέπει να μου βρεις συνέχεια.
5: Okay.
4: Okay. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
5: Ναι.
4: Και 3 και 2 και 1 και φύγαμε.
26: Το πήρε απόφαση. Θα γίνω ρημπίτισσα.
27: Ε, αυτό ήταν, ενολάθηκε.
26: Θα βρω μια σπηλιά στο βράχο του Καγομαλιά.
27: Μωρή, εκεί θα έχει σάβρες.
26: Αυτή θα είναι η καινούργια μου οικογένεια. Σάβρες και χαμπελέοντες.
27: Και τι θα τρως παιδάκι μου στον ξένο βράχο?
26: Ακρίδες.
27: Άκου τι πάθαμε τώρα.
4: Μάριε.
5: Σωστά.
4: Ναι. Είσαι εδώ μαζί.
5: Ναι, θα ακούω.
4: Ωραία. Πρέπει να μην μου μιλάς στον πληθυντικό, είμαι μόλις 18,5 χρονών.
5: Ωραία, τα ακούω.
4: Λοιπόν, θα σου δώσω εγώ 2 επιλογές και πρέπει να μου βρεις ποια είναι η σωστή.
5: Οκ. Okay.
4: Τι λες, καλέ, τρελάθηκες ή έχουν θερμίδες οι ακρίδες?
5: Τι λες, τρελάθηκες?
4: Δεν περίμενε. Πάρ' τα αλλιώς, γιατί θα βρεις τώρα και εκείνη στην Αττική Οδό, έχεις λίγο λολαθεί. Πάμε άλλη μία από την αρχή. Τι από τα δύο? Τι λες, καλέ, τρελάθηκες ή έχουν θερμίδες οι ακρίδες?
5: Έχουν θερμίδες οι ακρίδες.
4: Μάγος είσαι ή θεός? Μήπως σε λένε Μαντάμ Ζαΐρα και διαβάζεις τη γιαούρτι? Μπράβο και συγχαρητήρια, αγαπημένε μου φίλε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Θα σε στείλω στο θέατρο εγώ τώρα. Πας θέατρο?
5: Βασικά δεν πολύ πάω, αλλά εντάξει.
4: Τώρα θα πας, τελείωσε. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Θα πας, θες, δεν θες. Σε στέλνω λοιπόν θέατρο Αθηνά, ένα μωρό για τρεις, κομμωδία, να γελάσεις, να ξαλαγράρεις και να περάσεις εξαιρετικά.
5: Okay.
4: Είσαι έτοιμος? Έχω σημειώσει το τηλέφωνό σου. Στέλνουν μήνυμα, είσαι πανέτοιμος. Πολλά πολλά φιλάκια.
5: Έγινε, ευχαριστώ.
4: Γεια σου, αγαπημένε μου, και αφιερώνω και μια Κάθριν Λιόλιου λογαριασμό. Ένα το πω κι εγώ λίγο. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Πάρε τον λοιπόν.

0: χαράματα. Οδός μοναξιάς, τα χαράματα το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα και το βράδυ για μιας. Για εμάς που είμαστε μαγκούφιδες και μπακούρια. Δεν πειράζει όμως, τα περνάμε εξαιρετικά. Γιατί καλοκαίρι έρχεται, δεν είναι για να έχεις κάποια σχέση σοβαρή. Τώρα είναι για τσάρκα, είναι για γυροβολιά, είναι για να κερνάς φινάκια, να φλερτάρεις. Σπίτι να καταλήγεις βέβαια μόνος, αλλά δεν έχει σημασία, το φλερτ είναι ωραίο πράγμα. Ρυθμός 949 λοιπόν, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Μέχρι και τις 5 για μία ώρα ακόμα θα είμαι εδώ και περιμένω και τη δική σου την παρεούλα. Α, έχω μηνυματάκια από τη Γεωργία και το Χρήστο, πολλά φιλάκια. Μουα, μουα. Και θέλω κι άλλα όμως. 6-9-37-9-49-9-49. Και σαν να έχει βάλει λίγο ζέστη παραπάνω τώρα, παιδιά. Δεν ξέρω, μια υδροτήλα να αισθάνομαι. Μια έξεψη, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά. Δεν πειράζει, θα μου πει καλοκαίρι έρχεται. Λοιπόν, φεύγω για λίγο, στο υπόσχομαι. Αλήθεια, υπογράφω με το αίμα μου. 5 λεπτάκια. Μη φύγεις, περίμενε με για το όνομα του Θεού. Σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με την ίδια Δάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Δάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Γερμανός ολέ ολέ.
5: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
4: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
5: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
4: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
6: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
12: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Τρεις εργένιδες.
14: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
15: Και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
16: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
18: και η Ελένη Καρακάση.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
19: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
20: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Καλώστα μου, καλώστα μου και πάλι ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες. Και φυσικά Γιάννης Κατινάκης μαζί σου κάθε μεσημέρι εδώ. Πού με χάνεις, πού με βρίσκεις, στο ρυθμό 949 είμαι. Μέχρι και τις 5 λοιπόν θα κάνουμε παρεούλα. Έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες να ακούσουμε, να ανεβάσουμε κι άλλο το κέφι μας. Και εννοείται να δώσω τα φιλιά μου στην φίλη Ευτυχία που μου έχει στείλει στο Viber μας 6937 949 949. Αλλά νομίζω ότι τώρα η ώρα σηκώνει έναν Αντώνη Ρέμο. Το θέλεις, το ζητάς, το λιγουρεύεσαι. Βεβαίως, οπότε δυνάμωσε την ένταση. Δευτέρα θα μας τραγουδήσει ο Αντώνης. Ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες και σε λίγο η γάργαρη φωνούλα μου πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Έτσι, με Καψούρα και Νίνο έχω εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ στα αυτάκια σου και εύχομαι και στην καρδούλα σου να με αγαπάς και να με προσέχεις. Επίσης, σάλος έχει γίνει, παιδιά μου, με έναν ποδοσφαιριστή. Εγώ δεν το ήξερα, γιατί θα μου πεις, βλέπεις ποδόσφαιρο, Γιάννη? Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Έχει γίνει σάλος λοιπόν και στο TikTok, διότι έλα να ακούσει ένα ζυρδέλι μου μέσα να τα μαθαίνεις κι εσύ. Πήγε να κάνει μία τρίπλα, ένα offside, δεν τα γνωρίζω αυτά. Του σκάει ένα από πίσω, πέφτει χαμέ ο ποδοσφαιριστής και του τραβιέται όλο το σορτσάκι και βγήκε ο γλουτός και είπε καλημέρα. Άνοιξε που φέτσι πάμε τη ροπιτάκι. Και όχι μπροστά να μου, από γλουτός, από πίσω, η πίσω κίνηση, η όπιστε, καταλαβαίνεις. Κοιτάξτε, σου πω κάτι, έχει γίνει σάλος. Δεν καταλαβαίνω. Όλοι δεν έχουμε και ένα γλουτό στην τελική. Άλλοι πιο σηκωμένοι, άλλοι πιο πεσμένο, ένα γλουτό τον έχουμε. Εντάξει, πια έχω να δει 65 TikTok και έχει γίνει οδύσσια. Ένα γλουτό είδες πια. Πώς κάνεις έτσι, δεν έχεις ξαναδεί? Μπορεί να έχεις καιρό να μείνεις καλοφαγωμένος, πέραν τούτου όμως, μην το κάνουμε και τόσο μεγάλο θέμα, έχω να πω εγώ. Και αφού τα είπα και μίλησα πάλι για ποιοτικά θέματα όπως γλουτί, ας περάσω σε πέγγιζίνα και άμυνα. Ακολουθούν επιτυχίες, πολλές επιτυχίες, παιδί μου, σου λέω. Να φάνε και κότες και κόκορες και κροκόδιλοι και κροταλίες. Και σε λίγο πάλι μαζί σου, Γιάννης Κατινάκης, στο ρυθμό 949.

0: ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: επίθεση δεχτήκαμε από τον Νίκο το Μακρόπουλο, τον αγαπημένο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ακούμε μόνο επιτυχίες και μας αρέσει αυτή η επίθεση γιατί είναι και μέσα στην καψούρα και θυμόμαστε ντέρτια παλιά και καημούς. Και μέχρι και τις 5 θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη στα αυτάκια σου, βεβαίως. Και θέλω να σου πω τώρα για εξαιρετικό καλοκαιρινό event με πάρα πολύ μουσική, έτσι για να περάσεις τι ωραία, τι καλά. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί πέρα από η παράδοση συναντάει τα σύγχρονα, τα vibes. Θα πάρω λοιπόν τον Αλέξη, τον Μαρκάζο που είναι εδώ πέρα και θα πάμε μαζί. Πάμε, Αλέξη μου!
1: Νόμιζα να το λέγεις ποτέ. Φύγαμε!
0: Φύγαμε.
1: Ως το πρότεινα.
0: Έφυγα κι εγώ για ένα διάλειμμα, έτσι μικρούλι, το χρειάζομαι, το καταλαβαίνεις και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
2: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου». Λίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
8: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

0: Ψαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης εδώ ακόμα μαζί σου και είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ και να σου πω και κάτι, με έχεις ξεχάσει σήμερα? Με ψηλό έχεις ξεχάσει τώρα. Στείλε μου ένα μηνυματάκι στο 6937-949-949 και τώρα ένας Νίκος Οικονομόπουλος πραγματικά τον σηκώνει το κλίμα. Με λίγα λόγια δυνάμωσε την ένταση, ακολουθεί Θοδωρής Φέρης και μετά σε αποχαιρετώ.

0: Άνε ξανά. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα σε αφήνω, σε αποχαιρετώ και σε παραδίδω στα καλύτερα χέρια. Στον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζερδέλη. Την Άννα Ζερδέλη και τον Αλέξη Μαρκάζο. Τα αλάνια μας μέχρι και τις 8 εδώ θα είναι. Αύριο θα τα πούμε εμείς πάλι και η Άννα θα σε αποχαιρετήσει.
1: Μουα. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
6: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
7: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
11: James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Κάθε κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
17: Πού είναι,
18: τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
21: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
22: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαργκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
23: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε σήμερα Τετάρτη 20 του Μαΐου. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Να περάσουμε ένα τρίωρο φώτια.
18: Καλώς μας ήρθες πάλι, τρελό μας καρναβάλι. Πάλι με λογίτικο μπορεί. Δεδομένο σίγουρα, όπως και τα δικά σας μηνύματα που θα μας μορφύνουν για ακόμη μια φορά θα ανθίσουν σαν κύπη της Βαβυλώνας που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, χάλα στο ραδιοφωνάκι, κανένα το προβληματάκι. Soundist.gr κάτω ρυθμό 949 και μας απολαμβάνετε και online από κάθε γωνιά της οικουμένης.
23: Μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες. Όπως για ποιο λόγο βάζουν κάποια αλουμινόχαρτο στους στίχους του σπιτιού.
18: Α, και αυγοθήκες έχω δει, έχουν τίποτα δαμά, έχω κάνει και φοιτητής. Και η 39χρονη που λέει ότι έχει όραση ακτίνων Χ και βλέπει μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Οπότε αντί ο τομογράφε, ήρθαν οι άνθρωποι και μας φάγανε τη δουλειά.
23: Άστο καλό, υπάρχει αυτό το πράγμα.
18: Υπάρχει όπως και το πιο επικίνδυνο χαριτωμένο ζώο, το μοναδικό δηλητηριώδε θηλαστικό στον κόσμο. Όχι, δεν θα κάνω κάποιο αστείο με πρώην, okay, μόλις έχασα.
23: Λοιπόν, έχει μία τρέλα τώρα που ξεκίνησε στην Πορτογαλία. Το έχω δει από χθες που κυκλοφορεί στο πρώτο θέμα. Όλο και περισσότερο αυξάνεται ο πληθυσμός των θηριανών. Κάποιοι που νομίζουν τέλος πάντων ότι είναι ζώα. Αυτά και άλλα πολλά τέλος
18: πάντων. Χάνουμε κεφαλάρια, παίρνουμε θηριανά.
23: Αναγιάσου.
18: Πού πάει αυτή η χώρα?
23: Στα καλύτερα πάει σίγουρα. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε γιατί έρχεται αποκλειστικά και μόνο στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ, ολοκένουργη. Τρίτη, λέω καλά.
18: Και
23: όχι, τρίτη και φαρμακερή σίγουρα. Τίτλος να μ' αγαπάς. Στίχος υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος και μουσική. Και να πούμε ότι είναι πρώτη φορά στην καριέρα της Δέσποινας Βανδύ που παρουσιάζει αυτό το τραγούδι σε Balkan ύφος, έτσι.
18: Όπα, για να μήπως τη στείλουμε και Eurovision του χρόνου. Τον Balkan περνάει.
23: Τον Balkan, ναι. Η Δέσποινα δεν θέλει, είναι έξυπνη.
18: Α, τη έκοψε.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

0: Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν και προς το παρόν. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για το αγαπημένο Μπαμ και Κράκτο.
1: Προς το παρόν. Προς το παρόν.
2: Μπαμ και Κράκτο.
1: Για να ακούσω.
0: Λοιπόν, το έχω ξαναδεί αυτό στο παρελθόν.
1: Αλλά.
0: Και το βλέπω τώρα που σας έλεγα στο πρώτο θέμα που το διάβασα για, για κάποιους ανθρώπους τέλος πάντων στην Πορτογαλία. Που την έχουν δει. Ναι, και σήμερα γίνει άλλο στα πρωινάδικα.
1: Τι έγινε ακριβώς, της Πορτογαλίας ή τα δικά μας.
0: Στα πρωινάδικα και σχολιάζαν τα της Πορτογαλίας γιατί θα έρθει και εδώ πέρα αργά ή γρήγορα, το βλέπω εγώ.
1: Α, σαν το Χανταϊό.
0: Έρχονται τώρα οι άλλοι και ντύνονται, βάζουν μπροστά μια.
1: Το έχω δει. Φουντίνονται ζώα και κάνουν τους κύριους και τις αδεκούδες και ονομάζουν τον κόσμο στον δρόμο.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό.
1: Τι ωραία.
0: Τι ωραία. Να σε δώσει ένα μπέρ στο μετρό της Αθήνας έτσι.
1: Θα χρειαστεί να φορέσω μάσκα, πιστεύεις?
0: Όχι, είσαι ίδιος
1: Παναγιά μου.
0: Βάλε μια ουρά το ίδιο θα.
1: Βασικά, άμα βάλω μάσκα, να μπορούσα στα σοβαρά, άστο καλύτερα. Να μπορεί να μου ζητήσουν και εισιτήριο. Ενώ τώρα περνάω για Uber.
0: Άλλο είναι το θέμα, παιδί μου. Πήγε τώρα ο σύλλογος, τέλος πάντων, ο κτηνιατρικός πορτογαλικός σύλλογος και είπε ότι αν κάποιος από αυτούς αρρωστήσει, εμείς δεν τον εξετάζουμε. Δεν τον αναλαμβάνουμε. Μην το παίζετε με τα ψοφικοργία και θέλετε και βοήθεια. Δεν πάμε κανένα, μα την Παναγία.
1: Όμως πόσο δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους που ένας χρόνος δικός μας είναι 7 δικά τους.
0: Αν είσαι γάτα. Αν δεν είσαι γάτα.
1: Σκύλος και σκύλος, γιατί 15 χρόνια θα ζουν.
0: Ποιος το λέει αυτό? Αυτό είναι μύθος, αγόρι μου, το πιστεύεις? Αυτό είναι μύθος.
1: Ναι. Εσύ που τα έχεις με τον Άθα, πόσα χρόνια ζει η γάτα του?
0: Α, έχει ζήσει πάρα πολλά. Δεν θέλω να το σχολιάσουμε αυτό.
1: Ο κτηνιατρικός σύλλογος τι λέει γι' αυτό άραγε?
0: Θα ζήσει πολλά ακόμη.

0: Αυτά τα χίλια λοιπόν και Νίκος Απέργης στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες και έσκασαν τώρα. Να την κυγιώνα.
1: Καλώς τους.
0: Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης. Καλησπέρα, Ανά και
1: Αλέξη. Από τα GPT τις παίρνανε αυτές τις ευχές. Ποιος τα κάνει αυτά.
0: Η Γεωργία.
1: Συγχαρητήρια για την πανέμορφη εκπομπή σας. Τι λες και κάνουμε στο τρίτο πρόγραμμα.
0: Έλα, λοιπόν, βρε Γεωργία, σταμάτα και εσύ να πειράζει την κοπέλα.
1: Εγώ έχω όμως καλύτερη είδηση για να ανταμείψω την κοπέλα κυρίως για την υπομονή της και όλους τους υπόλοιπους.
0: Τι.
1: Βρέθηκε 39χρονη που λέει ότι έχει όραση ακτίνων Χ. Καλά άκουσες. Και βλέπει μέσα στο ανθρώπινο σώμα η Νατάσια Ντιμίνκα.
0: Τι Ντιμίνα. Έχω μέσα μου.
1: Δεν είμαι η 39χρονη, δεν είμαι εγώ.
0: Α, εντάξει.
1: Επίσης, αν κάποιος από τους δύο μας είναι 39, σίγουρα δεν είμαι εγώ.
0: Εντάξει, είμαι εγώ και τι έγινε τώρα.
1: Μπορώ να δω τη βλακία που σε δέρνει, ορίστε.
0: Αγάπη, πιο πολύ φαίνεσαι εσύ παρά εγώ. Εγώ φαίνομαι πιπινάκι.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Όλοι.
1: Τσέκα, δεν είσαι πρωταπριλιά.
0: Όχι, μη ζορίζεσαι. Εγώ μικροδείχνω εσύ, πάλι όχι.
1: Δεν μικροδείχνει. Ποιο. Παιδιά, θέλω να δείτε φωτογραφίε να πείτε αντίθετα. Γράψτε Ζιρδέλη Άννα στο Insta και γράψτε αν μικροδείχνει.
0: Μικροδείχνω.
1: Ισχύει, δεν σε έκανα μήνα πάνω από 45.
0: Μήνα.
1: Πόσο σε έκανε. Εγώ.
0: Εμένα μου λένε όλοι ότι είμαι 25, 30 max. Τι έγινε, έχασε τη λαλιά σου.
1: Με το παντελό σου συγχωρείς, περίμενε, γιατί θέλανε μήπως θέλανε να σε ρίξουνε.
0: Μωρέ, δεν ντρέπεσαι λίγο, τι είναι αυτό που λες.
1: Στο έχει πει ποτέ γυναίκα αυτό.
0: Ναι. Και επίσης λένε ότι η αδερφή μου είναι μεγαλύτερη από μένα, ενώ είναι μικρότερη.
1: Α,
0: άρα.
1: Στη Λέσβο είχατε πάει διακοπές?
0: Όχι.
1: Α,
0: εκεί σπουδάζει η αδερφή μου.
1: Α, μπράβο. Και εκεί λογικά στο επιφύλι της.
0: Όχι, παιδί μου, το λένε τώρα εδώ στην Αθήνα.
1: Πού, στην Τροχέα όταν σε γράφουνε.
0: Ζηλεύεις.
1: Τελικά μου την είδεις, δεν είπαμε.
0: Θα την πει λίγο.
2: Ξημερώνει η μέρα. Φασαρία φωνές. Μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα. Μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

Και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μονάχα τρεις λέξεις

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και εννοείται στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Έλα, λέγε τώρα για την είδηση.
1: Για την είδηση
0: με τις ακτίνες.
1: Εννοείται και... ότι πιστεύουμε όλοι προφανώς μια 39χρονη, ειδικά άμα είναι όπως συγκεκριμένη, που έρχεται και μας λέει ότι μας είπε η Νατάσα Ντεμκίνκα ότι είναι
0: αυτή
1: το κορίτσι.
0: Τι είναι η Νατάσα?
1: X-Men, λογικά. Όχι, από τη Λάρισα, από την Λασόνα. Από πού να είναι, μάλλον από Ρωσία. Δεν είναι Κίνα. Δεν λέει από πού είναι, τέλος πάντων. Ρωσίδα είναι. Λοιπόν, από το Σαράνσκ.
0: Δεν λέει από πού. Ωραία, λέει. Λέει την είδηση τώρα.
1: Ναι, για λέγε. Λοιπόν, η επιθυμητή των ακτινών χ. Λέει λοιπόν ότι αυτή έχει την ικανότητα, όπως λέει η ίδια, να εμφανίζεται και να παρακολουθεί μέσα από το σώμα του άλλου.
0: Ωραία, δεν χρειάζεται να μπούμε και σε.
1: Πληρώνουμε και λεφτά από τον τομογράφο. Μετά από 5 χρόνια λοιπόν ένδοξη δουλειά, αφού έκανε την πρακτική τη ένα νοσοκομείο τομογράφο. Ξαμολύθηκε στην υπόλοιπη αγορά και άρχισε να λέει ότι μπορεί να δω ακτίνες χ και να δω τι έχει ο άλλος μέσα από το σώμα του.
0: Και τελικά.
1: Τελικά την καλέσανε σε μια εκπομπή και έκανε και τεστ για να δει αν όντως έχει ακτίνες χ το 2005.
0: Και τελικά.
1: Δεν 2005. Έχει ακτίνες χ. Τελικά έχει σχιζοφρένεια. τα κακά νέα δεν έχει ακτίνες χ. Τα καλά έχει σχιζοφρένεια. Να πας να το κοιτάξει αυτό.
0: Βγήκε τέλος πάντων. Που βγαίνουν.
1: Έρχονται οι άνθρωποι και μαστρώνουν τη δουλειά, παιδάκι μου. Με τον τρόπο τη βλέπω, ό,τι θέλει να μου φάει συγκεκριμένη.
0: Βγαίνουν κατευθείαν καθένα στο μακρύ του και τον κοντό του. Μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Αποδείξεις έχεις.
1: Ξέρεις τι λεφτά. Εγώ θέλω να σε πιστέψω.
0: Ξέρεις πόσο πιο φτηνό
1: θα μου ήταν σαν γονιός να πηγαίνει το παιδί μου να. Σαν τα μηχανή σε σούπερ μάρκετ. Να το περνάει μια ματιά του και να φεύγει.
0: Να μην πάρεις και τέτοιο, όπως το λένε, και τις ακτίνες τις αληθινές.
1: Μπράβο, γλιτώνεις και την περίοδο ακτινοβολία.
0: Το γλιτώνεις.
1: Ούτε γενιά ηλίου δεν θα φοράγαμε. Τίποτα, παιδάκι μου. Μια και έξω. Έλα, σε είδη Νατάσα σήμερα. Μια χαρά. Να πας να σε δει Νατάσα. Πονάει το πόδι σου, Νατάσα, φύγαμε.
0: Και πού θα πάτε από την Νατάσα, μετά πρέπει να κάνετε ένα προγραμματισμό για σωστό μεξικάνικο. Τη Ρωσία, τη Μεξικό, το ίδιο.
1: Το ίδιο πράγμα. Τα καταφέραμε. Έτσι γίνεται η σωστή γέφυρα, παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Γιατί το εστιατόριο Monte Vista στο Ρίτζεσι Καζίνο Μον Παρνέ εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη άτυπη dining εμπειρία. Έχει σπιτικές γεύσεις, έχει φαχίτας, έχει το ένα, το άλλο. Έχει πάρα πολλά σύγκρα.
0: 22 και 24 του Μάη, οπότε αν σας αρέσει το μεξικάνικο, είναι τώρα η ευκαιρία σας. Παιδιά, να πάρετε τηλέφωνο.
1: Στο 1055. Συγκεκριμένα στο 210-2421-055. Βίβα Μέχικο! Αϊ, αϊ, αϊ! Επιρρυθμιστής σε συμμετοχή για το άτομα των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
0: Πάμε στο πρώτο break για σήμερα και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς, γιατί θα μιλήσουμε για το αλουμινό χαρτί.
1: Μέχρι να πούμε αρίμπα. Αχ, τι ωραία!
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Μπούπι, φέρε το λουρί.
17: Πάμε να δούμε σπίτια.
18: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
16: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
18: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
16: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
18: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
16: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
19: Τάκης και Μπούμπις.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
19: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακαλύψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
21: Ρυθμός 949.
22: Βρε καλώς το ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8, λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 6. Εδώ είμαστε Τετάρτη 20 του Μάη, να σου κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά στην
23: πόλη. Τα δικά σου ταλάνια με τα δικά σου τα μηνύματα στο Viber του ρυθμού. Στα 6937-949-949. Στέλνεις ό,τι μα ό,τι τραβάει ο ρεξούλα σου και εμείς το διαβάζουμε και γινόμαστε μια ωραία απογευματινή παρέα. Και μην ξεχνάς, soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας ακούς από κάθε γωνιά της χώρας και όχι μόνο και online. Ναι, ναι, είναι αλήθεια.
22: Συνεχίζουμε με επιτυχίες και έρχεται τώρα στην παρέα μας ο Θοδωρής Φέρης. Δυναμώστε παρακαλώ, γιατί είπες.

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες και σας έλεγα νωρίτερα για το αλουμινόχαρτο στον τοίχο.
1: Αχ ναι, σε παρακαλώ, πες μου. Με απασχολεί τόσο πολύ.
0: Λοιπόν, άκου. Κάποια σπίτια έχουν υγρασία και όλο αυτό ξεκίνησε από το εξωτερικό. Και σου λέει για να δουν αν η υγρασία.
1: Στην Αγγλία να δεις πως υγρασία.
0: Αν η υγρασία προέρχεται από χαλασμένες σωλήνες ή αν υπάρχει υγρασία τέλος πάντων, παίζει ρόλο αν βάλεις ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, το βάλεις στον τοίχο, το κολλήσεις καλά-καλά μια χαρτοτενία γύρω-γύρω.
1: Εγώ θα κάνω όλο μου το σπίτι άνοιτα τότε.
0: Και την επόμενη μέρα, μάλλον μετά από 24 ώρα, δεις αν η υγρασία είναι μέσα από το, πώς το λένε,
1: αλουμινόχαρτο.
0: Μέσα από το αλουμινόχαρτο ή απ' έξω.
1: Και ποια διαφορά.
0: Το ένα έχει όντως υγρασία στο σπίτι και το άλλο φταίει η υγρασία.
1: Το αλουμινόχαρτο. Στο ένα φταίει το σοβά, στο άλλο το αλουμινόχαρτο.
0: Φταίει, γιατί φταίνει οι σωλήνες, κατάλαβες.
1: Κατάλαβα, Μάριο. Θες να είμαστε εγώ, ο Μάριο και εσύ, ο Λουίτζι, η Δραλή, και να πηγαίνουμε να πουλάμε αλουμινόχαρτα από σπίτι σε σπίτι.
0: Όχι, γιατί θα με φωνάξει η μάνα μου μετά.
1: Γιατί θα σε φωνάξει.
0: Η μάνα μου έχει πρόβλημα με το σπίτι και την υγρασία. Κάθε
1: θα
0: τόσο
1: πάω
0: κάτι
1: εγώ,
0: γίνεται.
1: Ασχολούμαι. Θα πας στη δικιά μου, εγώ στη δικιά σου. Περισσότερο θα χαρούν.
0: Κυρία Μαρίνα, έρχομαι.
1: Κυρία Ρίνα, έρχομαι. Την έχω στο μυαλό μου Μαμαρίνα, επειδή την έχει Μαμαρίνα. Πάντως σκέφτηκα με αυτιστικό και μου ήρθε Ρίνα. Έχω πρόβλημα.
0: Έχει πρόβλημα σίγουρα.
1: Και
0: αυτό...
1: κανένα αλουμινόχαρτο δεν μπορεί να το σώσει αυτό.
0: Το πρόβλημά σου νομίζω ότι ξεκινάει από τον ύπνο, όταν δεν είναι καλό, παιδί μου, ύπνο.
1: Τι να σου πει ο ξύπνιο.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό λοιπόν στα επλαγκάντε, εσείς κοιμάστε και τι σας δουλεύει. Γιατί ανοίγουν τώρα στο Μαρούσι, λεωφόρος και Κηφισίας 129. Μιλάμε για χώρο 800 τετραγωνικά με 4 ρόφους γεμάτους από επιλογές. Θέλεις στρώματα? Θέλεις. Θέλεις κρεβάτια? Θέλεις. Θέλεις μπουζούκια? Πάμε. Θέλεις σαλόνια? Και ειδικές τιμές και προσφορές. Και αν δεν σ' αρέσει τίποτα από όλα αυτά που θα δεις, 4 ρόφους.
0: Γιατί είσαι δικά σου.
1: Μπράβο, ακριβώς όπως εσύ τα γουστάρεις. Και είναι και μήνα στο ύπνο, οπότε ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Καληνύχτα.
0: Πάμε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε.
1: Και πέφτουν για ύπνο τώρα. Παγώνει κίνηση. Και πάνε για ύπνο.
0: Επανερχόμαστε γιατί έχουμε να παίξουμε που είμαι και κάποιος από εσάς θα πάει και για Sushi Night.
1: Ουλελά, αδειμονώ. Πάμε.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί
2: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.
3: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
2: Special guest ο Νίκος Απέργης.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
2: Για προπόληση εισιτηρίων more.com. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Ο μεγάλος τελικός του φετινού Europa League έρχεται ζωντανά απόψε στην τηλεόραση του Αντένα. Η Freiburg στον πρώτο της ευρωπαϊκό τελικό θέλει να γράψει ιστορία αντιμετωπίζοντας την Aston Villa που στοχεύει να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή κορυφή μετά το 1982 έχοντας στον πάγκο της τον Unai Emery που έχει πανηγυρίσει 4 φορές τον τίτλο στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Λίγο μετά τις 9 το pre-game της σπουδαίας αναμέτρησης με ξεχωριστούς καλεσμένους ζωντανά από την Κωνσταντινούπολη στις 10 ζωντανά στον Αντένα ο μεγάλος τελικός και αμέσως μετά την απονομή η εκπομπή The Football Show με ανάλυση όσων θα έχουν συμβεί, ρεπορτάζ και αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Στην κορυφή της Premier League επέστρεψε μετά από 22 ολόκληρα χρόνια η Arsenal. Το αγωνιστικό στραβοπάτημα της Manchester City που έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Bournemouth έστρεψε και μαθηματικά πρωταθλητές τους Λονδρέζους μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν στην Αγγλία.
4: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
7: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
8: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
9: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
11: James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο VivaChrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε.
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Πάμε!
20: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου!
21: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Osteomove.
23: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαργκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
0: Βρε καλώ στα Ταλάνια, καλώ ήρθατε. Εσεί που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στην τρίτη και 6 ώρα. Στη δεύτερη. Τι λέω, Παναγία μου.
1: Και ποιο 6 ώρα.
0: 6 και ποιο αντέξει.
1: 6 και ποιο αντέξει, γιατί τώρα είναι η ώρα με τα δώρα. Οπότε τηλεφωνάκια να χείρα και πάρε τώρα στο 210 68 35 722. Ο πρώτος σύμπροτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-7-2-2 και παίξει το διαγωνισμό μας που είμαι, θα ακούσει τρεις ήχους, θα με ρίξει μια μαντεψιά και σωστή για να κερδίσει. Πού ακούει αυτούς τους ήχους, σε ποιο περιβάλλον αντιστοιχούν, και να κερδίσει δωράρα. Τώρα που μιλάμε.
0: Λοιπόν, μέχρι να δούμε ποιο θα είναι στη γραμμή μα.
1: Τι τώρα θα κερδίσει, θα του πούμε να του ψήσουμε λίγο.
0: Wagamama!
1: Τσουρούφλισε του, σαν California Roll.
0: Δώρο επιταγή 50 ευρώ, παιδιά, σε όποιο κατάστημα θέλετε. Θα σα τα πούμε και αναλυτικά σε λίγο. Πάμε όμω να κάνουμε το λογαριασμό με την απόλυτη Κατερίνα Λιόλιου. Ξέρει από λογαριασμού, και του κάνει και σωστά.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ηλίας Βρετός λοιπόν και τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Είναι και νόμος η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
2: Για να δούμε τι θα ακούσουμε και σήμερα. I am ready.
3: Πού είμαι? Πού είμαι?
1: Ποιος είναι?
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα φίλη μας. Πώς σε λένε και πού τηλεφωνείς?
4: Ρένα από Νέα Ιωνία.
2: Γεια σου Ρένα από τη Νέα Ιωνία.
1: Είσαι έτοιμη Ρένα μου?
4: Για πάμε.
1: Για πάμε.
5: Κάτι ξέρουμε κι εμείς από ιατρική.
2: Είμαστε όλοι αυτιά για την καθόλου προβλέψιμη απάντησή σου.
6: Βοήθεια του κοινού.
4: Ασθενοφόρο.
1: Τι έγινε?
4: Νοσοκομείο.
2: Ναι, με τη δεύτερη. Πήρες τη βοήθεια του κοινού από δίπλα από την ακούω.
1: Είχε τη βοήθεια του κοινού.
2: Μπράβο, μπράβο Ρένα.
1: Λοιπόν Ρένα μου, έχεις κερδίσει δώρο επιταγή 50 ευρώ για όποιο κατάστημα θέλεις. Wagamama, αγαπημένο ασιατικό εστιατόριο της Αθήνας.
4: Έχει... Να είστε καλά παιδιά, θα πιω και στην υγειά σας.
1: Εννοείται, εννοείται. Πρέπει φάει να ξέρεις ότι έχει εξαιρετικό σούσι. 15 και 90.
4: Να είστε καλά, 90. Θα πάω με την οικογένεια.
1: Να πάτε με την οικογένεια να περάσετε καλά.
2: Δεν βλέπω και άλλη επιλογή. Τώρα που έχεις και, που είσαι και μάρτυρες από δίπλα να το έχει ακούσει μικρή, τελείωσες.
1: Γεια σου Ρένα μου.
4: Φιλάκια, ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα.
1: Να σε καλά.
2: Καλά, καλή συνέχεια.
4: Γεια σας.
1: Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να ξέρετε ότι ειδικά από τις 7 μέχρι και τις 10.30 το βράδυ στο Wagamama έχει all you can eat sushi μόνο με 15,90. Ιδανικό για όσους εκεί έξω αγαπούν το sushi, εμείς το λατρεύουμε, ή όσοι θέλουν τέλος πάντων να το δοκιμάσετε. Έχει και αυτό το αγαπημένο το κατσουκάρι, πώς το λένε έτσι, δεν είναι το δικό σου?
2: Γιατί παίζεις, γιατί μιλάς στο στομάχι μου? Μπορώ να παραγγείλω τώρα και σου κάνω το στούντιο κατσουκάρι.
1: Εάν είσαι ρε παιδί μου φαν των comfort γεύσεων, αυτό το αγαπημένο το κατσουκάρι είναι ένα από τα top του Wagamama παγκοσμίως και σε περιμένει μόνο με 9,90 από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Εντάξει, ράμαρ θες, νόντλου θες, τε βάμπα.
2: Έλα εντάξει, εντάξει, παραγγέλνω, με έπριξες, κέρδισες, τα κατάφερες, ορίστε.
1: Το ξέρω, το
2: τι
1: ξέρω.
2: Τι θα πάρετε, μαντάμ?
1: Όλη την Αθήνα μου που λέει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Ελπίζω να κατάλαβες πώς ακούστηκε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, όπου και αν πας, εδώ καταλήγεις. Το ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω στις Κάνες, γιατί η φίλη μου
1: έχουμε ανταποκρίτρια.
0: Έχουμε ανταποκρίτρια εκεί. Για τα χαιρετίσματά μας. Sounds.gr,
1: κάτω στο
0: ρυθμό 949.
1: Μα λες και τους θέλεις στη Ζέτα είναι. Η Ζέτα τι κάνει, ρεπορτάζ, τι κάνει εκεί πέρα.
0: Η Ζέτα βρίσκεται εκεί γιατί υπάρχει και Έλληνας επιχειρηματίας που έχει μαγαζιά εκεί. Κατάλαβες.
1: Και τα σκάει για να πάει η Ζέτα.
0: Είναι υπεύθυνη η Ζέτα εκεί.
1: Μπράβο. Καλά, είναι στις Κάνες και κάθε και ακούει ρυθμό. Είσαι σοβαρή κοπέλα.
0: Ναι, παιδί μου, τι θες να ακούει δηλαδή.
1: Εδώ στο Τρίκαλα πάμε τριήμερο και δεν ξεχνάμε το ραδιόφωνο.
0: Κάνουμε και εμείς διεθνή καριέρα. Τι μας περάστε, κύριε Μαρκαζό.
1: Έχουμε την Άννα Ζιρδέλη.
0: Και εγώ μπορώ. Και εγώ μπορώ.
1: Έξω πάμε καλά.
0: Άννα, γεια σου.
1: Γιατί μέσα σας έχω ακόμη καλύτερα νέα, παιδιά.
0: Για πες.
1: 120 εκατομμύρια που λέγει κάποτε ο Χωσέ. Ευρώπουλα που λέγει κάποτε η Κυπάνια. Αυτή την Παρασκευή. Καλά, ακούσατε μεθαύριο. Τόσο δίνει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην κλήρωση τη Παρασκευή. Τόσο πολλά που αν τα κερδίσει, ρε και σε δραχμές να τα βγάλω καλά θα με. Δεν ξέρει σε ποιον πρωτοδώσει. Γιατί χρωστάς παντού. Γιατί έτσι θα έχει και την, για την οικογένειά σου, αλλά και για τον κύριο που σου κράτησε μια θέση στο λεωφορείο. Ήταν το 250 γεμάτο. Εδώ στην
0: Ελλάδα. Λέμε ρε παιδί μου, τώρα ναι, όταν έχει τα δίνει. Δίνει για να έρχονται.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και για ξέπλυμα. Με 120, αν έχει ρε παιδί μου σε περιπτώσει, γιατί τα συγκεκριμένα δεν πάνε για ξέπλυμα, πάνε για να φτιάξει τη ζωή των τρισέγγονών σου. 120 εκατομμύρια ευρώ, παιδιά είναι. Θα έχει και για εσά, θα έχει και για του άλλου. Για όλου έχει ο Μαχτσές.
0: Για όλου έχει. Και για όλου έχει επιτυχίε. Και έρχονται τώρα στο ρυθμό 949.

0: Νίνο λοιπόν και Ζώζεφιν, τι κάνεις εδώ στο ρυθμό 949? Ακούω μόνο επιτυχίες.
1: Και για τα πιο επικίνδυνα ζώα στον πλανήτη. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, γιατί μιλάμε για το πιο επικίνδυνο χαριτωμένο ζώο. Είναι το μοναδικό δηλητηριώδες θηλαστικό στον κόσμο.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Το slow loris.
0: Τι είναι το slow loris?
1: Μοιάζει ακίνδυνο. Ένα σαν λεμούριος είναι, τέλος πάντων, το οποίο ζει στην Νοτιοανατολική Ασία. Και αν σε δαγκώσει, τελείωσες. Έχεις έντονο πόνο, αλλεργικό σοκ, ακόμη και νέκρωση ιστών. Καλά, το slow loris περιμέναμε.
0: Πού μου είπες ότι αυτό ζει?
1: Στην Νοτιοανατολική Ασία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τόσο επικίνδυνο που ξέρεις πως το φωνάζουμε?
0: Όχι.
1: Τσακ. Τσακ Λόρις. Ήταν
0: είσαι
1: πάρα κουτός. Πολύ κακό.
0: Ήταν
1: αλλά
0: κάκιστο.
1: Δεν άντεξα. Ήταν
0: κάκιστο.
1: Πού να σε δαγκώσει, ήταν σαν δάγκωμα από Slow Loris.
0: Και να σου πω και κάτι, θα ήθελα να κάνω ένα ταξίδι στην Ασία. Τώρα που το ακούω και αυτό, να πας εκεί πέρα και να μην γυρίσει ποτέ.
1: Ξέρεις τι λένε εκεί πέρα, έχουν μαζί τα Slow Loris και λένε ότι έρχεται η Ζυρδέλη. Μη σε δαγκώσει. Μη σε βάλει στο στόμα τη, τελείωσε. Θα παρακαλούσε να σε είχα δαγκώσει.
0: Άλλο όμω θα παρακαλά, γιατί η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολη το 2026 σε μια εξαιρετική προσφορά για εσά του οδηγού εκεί έξω. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάστε με Eco Premium 98 σε ακόμη μεγαλύτερη τιμή. Καλύτερη εννοώ, συγγνώμη.
1: Άρα όχι
0: από τη χαρά μου, από τη χαρά μου, άρα είναι φτηνότερη. Και με διπλάσιους Smile πόντους, παιδιά, για τα μέλη του Eco Smile.
1: Και έχει και κορυφαία καθαριότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα. Eco Premium λοιπόν 98 έρχεται και σας προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγηση, όπως και να το κάνετε. Αυτό που δεν πρέπει να γίνει όμως είναι να χάσετε την προσφορά, γιατί κάθε Παρασκευή και Σάββατο παίζει η συγκεκριμένη προσφορά μέχρι και τέλος Ιουνίου. Καλά ακούσατε, προλάβετε, δεν προλάβετε.
0: Και πάντα φουλάρουμε Παρασκευή Σάββατο. Αυτό για να είμαστε έτοιμοι, έτσι. Αυτό με το
1: ξεμείνουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί θα ξεμείνουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν θέλεις να ξεμείνεις.
1: Ειδικά άμα δεις αλκοτέστη εκεί πέρα, βλουπ, τον καζώνεις πρώτη.
0: Τι λες, άνθρωπε μου.
1: 25η, τι.
0: Δεν καζώνεις ποτέ στο αλκοτέστη, σταματάς.
1: Τον καζώ. Κάτσε να πω ένα φουλάρο και να σου πω.
0: Παναγία.
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ.

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, θα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
14: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
15: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
16: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
17: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
19: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
20: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
19: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
21: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
22: Η αλλαγή ξεκινά από μία απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
23: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
22: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
23: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
0: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Λοιπόν, πάμε στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
24: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
25: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
26: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
25: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
27: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
28: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Το ρυθμό 949.
29: Ρυθμός 949.
30: 39 λεπτά και μετά τις 6 εδώ είμαστε. Αλάνια μου, εδώ είστε και εσείς. Τα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 7. Εδώ είμαστε και σήμερα.
31: Για περάστε, μελακλώστε και ξεχάστε με τις επιτυχιάδες μας και τις μηνυματάρες σας να συνδέονται τέλεια και άρρηκτα. 6937-949-949 το Viber του ρυθμού και soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας ακούτε από κάθε γωνιά της χώρας και όχι μόνο και με το φανταστικό κόσμο του online.
30: Έρχεται στην παρέα μας σε λίγο και τη Γαρμπή Αναβίση. Τώρα δυναμώστε, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Τι και αν είναι Τετάρτη, Δευτέρα τραγουδάμε.
31: Κάθε μέρα Δευτέρα είναι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Και την Καρπή λοιπόν και εσένα μόνο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Έλα σήμερα το βράδυ τι έχει να γίνει.
1: Έρχεται παιδιά, τελικός μεγάλος τελικός, πολύ τον ονειρευτήκαμε. Κανείς μας δεν τον είδε τελικά. Γιατί δεν έχουμε αντένα. Και έρχεται λοιπόν
0: είναι δυνατόν,
1: αντένα,
0: παιδί μου, να μην έχεις αντένα. Βράδυ. Τι είναι αυτό που λες και εσύ?
1: Λέω όσοι δεν έχουν αντένα θα χάσουν. Γιατί
0: δεν
1: θα τον
0: παίζει αυτό το πράγμα. Αντένα είναι ένα παντού υπάρχει.
1: Ωραία, εντάξει, εξασφάλισε την επόμενη σεζόν. Πάμε τώρα να του πούμε τι θα κερδίσουν. Τελικό Europa League, παιδιά. UEFA Europa League στις 10 το βράδυ, κατευθείαν από την αντένα. Φράιμπουργκ με Άστον Βίλα. Οι προσευχές μας είναι με την Άστον Βίλα. Ο οποίος αγώνας θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά. Και στο antenna.gr online και στο Antenna Plus. Οπότε μπείτε λοιπόν στο κλίμα από τις 9.30 με το pre-game show. Ενώ στις 12, αν έχει τελειώσει και δεν έχει πάει παράταση πέναλτι και τα συναφή, μην χάσετε την εκπομπή The Football Show που θα μας μεταφέρει όλο τον απόϊχο του μεγάλου και αυτού του μεγάλου τελικού με σχόλια, με αναλύσεις, εκτενές ρεπορτάζ και όλα με όλα τα highlights.
0: Εσείς τα αγόρια ξέρετε από αυτά.
1: Εσείς τα κορίτσια θα μάθετε.
0: Πάμε σε γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα, μην φύγει κανείς.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
3: What?
2: 60.000 ευρώ μετρητά.
3: Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Να δω.

0: Πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Osteomove.
4: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Γεια σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά,
15: πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
13: Happy Mastercard Day.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση. Ηρεμία. Ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
24: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
25: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
26: Ρυθμός 949.
0: Βρε, καλώς τα ταλάνια. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζηρδέλη μέχρι και τις 8. Τετάρτη σήμερα, 20 του Μάη. Γιατί όπως λένε, έφτασε η Τεταρτίτσα, πάει η βδομαδίτσα.
1: Πάρα πολύ θέλω να γνωρίσω αυτό το εργασιομανί που το έβγαλε αυτό. Και φυσικά.
0: Πρέπει να είναι από τα στρουμφάκια.
1: Δευτέρα,
0: κάτι έχω την Τρίτη, δεν αντέχω.
1: Τα στρουμφάκια μας βάζαν στο κλίμα μου μικρά. Εγώ πήγαινα και σε νοικιαγωγείο που λεγόταν στρουμφάκια. Και μας μάθανε από μικρούς να αγαπάμε τη βδομάδα. Μια πάρα πολύ θετική οπτική και προσέγγιση στη ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα στρουμφάκια. Τα μισά μας παιδικά τραύματα τα χρωστάμε σε εσάς. Τα άλλα μισά όμως το περιμένουμε να μας τα στείλετε χωρίς καμία φιδό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr κάτω το ρυθμό 949.
0: Στην παρέα μας, εγώ συγγνώμη, παρακαλώ, συνάδελφε, δεν θα ήθελα. Μα σας παρακαλώ, εντάξει.
1: Εντάξει. Με έπεισες, ναι.
0: Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω και στην Βέρα που είναι στην παρέα μας. Για να δω λίγο πώς θα με ξεκουράσετε, αλάνια μου. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Πώς θα ήθελες.
0: Με επιτυχίες.
1: Πώς αλλιώς.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια ξεκινάμε την Τρίτη και τελευταία ώρα. Δυναμώστε τώρα στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: μίλησες και μόνο έχει και η καρδιά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και να σας πω κάτι, θα αρχίσω τα παράπονα σήμερα. Τι έχει γίνει, έχει ανοίξει ο καιρός εκεί έξω, μου βγαίνετε βολτούλες και έχετε ξεχάσει να μας στείλετε ένα μήνυμα.
1: Και μας κάνετε και στο ράδιο και τα βλέπουμε My Office for the Day, Vitamin C for me και τέτοια. Ιδιάζουμε, ρε. Δεν μπορούμε να βλέπουμε κάποιον να περνά καλύτερα από εμάς. Είμαστε ή δεν είμαστε Έλληνες.
0: Όχι, μια χαρά καλά κάνουν. Να περνάνε
1: καθόλου καλά.
0: Να μας στείλουν όμως και ένα μήνυμα, να μας πούν τον καημό τους, να μας στείλουν φωτογραφία από το δρόμο.
1: Θες να στείλουν σε φωτογραφία από παραλία τώρα. Δες λίγο την κατάστασή σου και πες μου.
0: Παραλία. Δεν μας πήρε τώρα από τις κάνες η Ζέτα, πλάκα μου.
1: Και ήταν μαρτυρικό. Ήταν τουλάχιστον τραυματικό. Δεν θα αντέξω να το ξαναζήσω. Μην τολμήσετε και στείλετε φωτογραφίες από παραλία. Μην τυχόν και στείλετε φωτογραφίες από παραλία. Στο 6937949949. Το Viber του ρυθμού. Το καταλάβατε. Θα γίνουμε από τη χωριά χωριάτες.
0: Η Μαρία έστειλε και όλα λέει καλησπέρα σα. Σα ακούω εδώ στο μαγαζί. Ποιο μαγαζί, μαράκι, να στείλουμε και εμεί την καλησπέρα μα.
1: Δεν κατάλαβα. Άμα είναι να πάμε να μα κερδίσει και μια παλόμα.
0: Α, ζαχαροπλαστείο, ενώ θα τρελαθώ.
1: Ακόμη καλύτερα.
0: Και σου πιαστά ντροπή, Μαρία, και ξεκίνησα διατροφή.
1: Από παραλία χίλιες φορές.

0: Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, και αλληλούια. Εδώ το πρωτοακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και νομίζω ότι η γκρίνια μου έπιασε τόπο. Καταρχάς, η Μαρία. Η Μαρία μας καλεί στο Περιστέρι στο Ζαχαροπλαστείο να φάμε εκεί πέρα ό,τι θέλουμε.
1: Δεν θέλουμε.
0: Μας κεράσει γλυκάκι.
1: Να μας τα φέρει εδώ πέρα να κάνουμε tasting πρώτα.
0: Tasting, ωραία.
1: Θα τα παραμολογήσουμε σαν τον Κοντιζά. Θα πετάξουμε ένα ψαροκόκαλο μέσα και θα μας τα πληρώσει.
0: Α.
1: Κεράσει, ήθελα να πω, συγγνώμη γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Μαρία Μαράκη είναι στην παρέα. Καλησπέρα. Σταμάτα.
1: Είχες δεύτερη σκέψη, ναι.
0: Σταμάτα. Επίσης ο Μάριος. Πολύ Μαρίες. Έχουμε πολύ.
1: Έχει το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού. Τι εννοείς.
0: Σιγά και εσύ. Λοιπόν, ο Μάριος μας στέλνει βιντεάκια και φωτογραφίες από θάλασσα και συγκεκριμένα το Ρέθυμνο.
1: Μπλόκαρε τον.
0: Όχι, γιατί.
1: Για να μην ξαναστείλει.
0: Ντροπή.
1: Παίζει με τον πόνο μας.
0: Ντροπή σου.
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν, καλησπερίζω τα αλάνια μου. Καλησπέρα, αλάνια. Στέλνει φωτογραφίες. Υπέροχο μπλε, υπέροχη θάλασσα, υπέροχη Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Αλάνια μου, κάνετε παράπονα. Εδώ σας ακούμε από Ρέθυμνο. Πώς την έχετε, τη μέρα.
1: Πάνω μου τα χάλασες.
0: Γιατί.
1: Γιατί ψήνομαι να απαντήσω.
0: Πώς την έχετε. Τη μέρα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία και προσεγμένη.
0: Γιατί δεν μας λες για το σκηνικό.
1: Μεγάλη.
0: Ναι. Γιατί δεν μας λες για το περιστατικό.
1: Ποιο άλλο.
0: Αυτό που τράκαρε ένα αυτοκίνητο.
1: Έλα, σταμάτα τώρα. Θα με δώσει και στον αέρα να κάνω και δήλωση ατυχήματος. Επειδή βαριέμαι να κάνω κανένα. Και θα την κάνω εδώ πέρα. Σημειώνει κανείς. Ένας από τροχιά ακούει. Δεν μπορεί.
0: Παιδιά πήγε να παρκάρει. Και δεν άφησε.
1: Και τελικά ποιο είχε τρακάρει από την παρκάρει αυτό το παιδί. Και έπρεπε να είναι και λευκή όρσε.
0: Όρσε.
1: Όρσε να μην μου τα χρωστάω.
0: Μπράβο σου όμως που άφησε τηλέφωνο ενώ.
1: Καλά,
0: μπορούσες... σου
1: με τις κάμερες, θα σου έλεγα. Όχι, εντάξει. Άφηνα. Νομίζω.
0: Μπράβο. Εγώ το έχω κάνει αυτό. Έχω τρακάρει κάποιον. Του έχω αφήσει μια φορά. Σημείωμα δεν με πήρε. Ξαναβλέπω το αυτοκίνητο κάτω από τη γειτονιά. Δεν με ξαναπήρε. Την Τρίτη με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: κοπέλα μου, θα αλλάξω το αυτοκίνητο. Οπότε γι' αυτό δεν ήθελα.
1: Άσε με ήσυχο, μωρή. Ούτε και εναλλακτικά δεν μπορώ να πάω.

0: μετανιώνω, που λέει και ο Νότης Φακιανάκης.
1: Κάτι ξέρει. Λοιπόν, εγώ έλα. Αυτό που δεν μετανιώνω είναι να βλέπω παπάδες ανοιχτόμυαλους, έτσι και με μια ροπή στην τέχνη.
0: Θα μου πεις για τον Παπαροκά που έχουμε δει που κυκλοφορούσε στα social.
1: Παπαροκάς από τον Άφλιο έχει τρελάνει κόσμο και δουνιά.
0: Δώσ' το, λέγε!
1: Πω, πω, φαντάζομαι τώρα να κάνεις τη λειτουργία με αυτόν. Στο γυρνάει σε Sony Sphere, στο γυρνάει σε School Wave, όποτε θες. Το όνομα του πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πω, πω, μακάρι να με βλογουσάν τέτοιο σε εμένα στη βάπτισή μου. Πόσο χειρότερα μπορούσαν να είχαν πάει τα πράγματα. Το Μάιο λοιπόν του 2006.
0: Μπορεί να ήταν και αυτός, ποτέ δεν ξέρει.
1: Είναι το απόλυτο. Ναι, και μετά από αυτό το γύρισε Παπαροκά, σαν αναμενόμενο. Λοιπόν, συγκεκριμένα από την ενορία τη γεννήσεως Θεοτόκου, ο πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης αποφάσισε να αποδείξει ότι ο παράδεισος έχει πολύ βαρύ μπάσο. Ωραίο.
0: Ωραίο, δυνατό.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό και λοιπόν.
1: Τι έκανε εδώ πέρα. Έχει τον μπάσο και πηγαίνει. Ευλογάει παιδιά και ιεραχώματα. Λοιπόν, είναι ο πατήρ Διονύσιος και ξεκινάει, λέει το κύριε Λέισον σε doom metal.
0: Μάλιστα.
1: Και Σοφία να έρθει από κάτω να πέφτει μόσπιτ, να γίνει.
0: Πώς είναι το doom metal το κύριε Λέισον?
1: Στο όνομα του πατρός.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Και του Αγίου Πνεύματος.
0: Έλα ρε, αυτό
1: ναι.
0: Έχει ένα...
1: Έχει κάτι από μέτα
0: ναι,
1: μέσα,
0: ναι,
1: έχει
0: κάτι,
1: μια χρειά. Είδες το γρέζι με σώσεις,
0: να
1: το πάω για παπαδοπέδι.
0: Όχι, δεν θα μπορούσες εσύ.
1: Γιατί, μια χαρά. Όχι, θα μπορούσα.
0: Αλλά όπως έλεγε και ο Χριστόδουλος, σας πάω. Και τέτοιους θέλουμε ρε παιδί μου, να έρχονται και πιο κοντά στην νεολαία, καταλαβες.
1: Μπράβο. Μέσα, εμένα θα πάω να βάλω παντού αφίσες για live. Να έρχεται κάθε Κυριακή στην εκκλησία σας για ένα τελευταίο live. Και στο τέλος, οι Scorpions.
0: Σομπρέρο θα μπορούσε να βάλει.
1: Γιατί να βάλει σομπρέρο, δεν metal παίζει ο άνθρωπος, όχι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να ασχοληθεί και με τα μεξικάνικα.
1: Α, ναι, το πάμε.
0: Τι να πω. Τι να το συνδέσω εγώ τώρα.
1: Κολλάει, κολλάει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τώρα εγώ φαντάστηκα τον Όζι Όσμπορν με σομπρέρο. Κολλάει. Θα κολούσε.
0: Πώς θα πήγαινε αυτό?
1: Θα τον περνάκα μια μόλτα από τον Μοντεβίστα και θα ήταν αϊ, αϊ, αϊ. Στο όνομα του αϊ, αϊ, πατρός και του αϊ, αϊ.
0: Ντροπή σου, Αλέξη.
1: Και του αρράγιμπα, άγιο πνεύμα. Γιατί εκεί πέρα θα δοκιμάσει μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από θησαυρού ελληνική φύση. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και την καλύτερη πανοραμική θέα τη Αθήνα. Εστιατόριο Μοντεβίστα, ένα γαστρονομικό προορισμό έξω από τα συντηρημένα. Ταιριάζει πάρα πολύ μέσα από εμάς, γιατί είναι και αυτός έξω από τα συνηθισμένα. Να το βγάλουμε εκεί πέρα.
0: 22 με 24 Μαΐου, παιδιά, αυτές οι βραδιές δεν θα ξανάρθουν. Είναι μια και έξω, εντάξει.
1: Πάρτε λοιπόν ένα τηλεφωνάκι στο 210-24-21-055 για το Ρίτζε ή Καζίνο Μον Παρνές, για να πάτε εκεί πέρα και να φάτε σαν να μην υπάρχει αύριο. Θα τον ψήσουμε και αυτό να έρθει για το live του. Ρυθμιστή σε έψη με το για το μάνα των 21 τον παίξει υπεύθυνα.
0: Ας ακούσουμε καλύτερα τα παπάκια το πρωί, γιατί από το στόμα σου και στο Θεό
1: και
0: στο
1: αυτή.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
3: Το μυστικό βρέθηκε.
4: Όπα, παιδιά.
3: Για να αυξήσετε το σεξ.
4: Wow.
3: Γιατί τώρα τελευταία...
5: Εδώ είμαστε. Ναι. Ένα ωραίο ταξίδι.
3: Η απάντηση, η σωματική άσκηση είναι το φυσικό αφροδισιακό
5: ναι.
3: που ενισχύει τη λίμπιντο και αυξάνει τη συχνότητα των επαφών.
4: Με τη γυμναστική, ε.
3: Ναι.
5: Μάλιστα. Για πολλούς λόγους. Αισθάνεσαι εσύ ίδιος καλύτερα.
4: Φορώ δηλαδή, εγώ... οι αθλητές.
3: Το επιβεβαιώνω, είναι...
5: Ναι,
3: πρέπει
5: εσύ.
3: Να είναι κάθε μέρα. Και αθλήτριες που ξέρω. Έχω ακούσει από συντρόφους τους ότι είναι πολύ power.
4: Σοβαρά, ε.
3: Βέβαια.
4: Λοιπόν, παίρνω να γράψω το Γιάννη γυμναστική.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejambo.gr.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ανε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapucha.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapucha ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapucha.gr και στην εφαρμογή. Το ePapucha ξέρει.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
5: Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.
10: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
11: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
12: Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, για λίγα λεπτάκια ακόμα επιστρέψαμε. Είστε στα καλύτερα χέρια, το ξέρετε, στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Τετάρτη 20 του Μάη. Αχ, πολλές γιορτές έχουμε αύριο. Κόσμος και ντουνιά. Κωνσταντινού και Ελένη σειρά.
13: Τι ψες. Αγαπημένη σειρά. Α, γιορτάζουμε. Ωραία.
12: Και δεν έχουμε εδώ κανένα να μας φέρει κανένα γλυκό αύριο.
13: Απίστευτο.
12: Είναι δυνατόν.
13: Καλά, έχεις παράπονο. Δύο χρόνια εδώ πέρα το πιο δύσκολο πράγμα να χάσεις κιλά. Μονίμως κάποιος και γιορτάζει.
12: Σε μένα το λες.
13: Τις φορές έχω μάφαγος.
12: Σε μένα το λες.
13: Γιατί δεν έχουμε φάει. Μόνο τα τραπέζια δεν μας έχουν δώσει ακόμη.
12: Και εκτός από γλυκά έχουμε και πάρα πολλά δώρα, παιδιά. Γιατί το ραντάρ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό και κάθε μέρα ψάχνει εσένα. Σε ψάχνει στην Αθήνα μέσα από το Πάμε Πρωινό, το Βασίλη Φουρτούνη. Την Αθηνά Φαλίδου και την Πέτη Μαγκύρα. Δίνει τρία διαφορετικά στοιχεία. Σήμερα λοιπόν έψαχνε κάποιον που να έχει γεννηθεί από το 1975 έως το 1985.
13: Χρυσή γενιά.
12: Εσύ ήσουν εκτός.
13: Το 1995, λοιπόν, όχι, έχω γεννηθεί το
12: 1985.
13: Το 1985
12: είπα.
13: Α, να μου
12: 75 με 85 και κουφάλογο, Παναγιά.
13: Ούτε ιδέα δεν ήμουνα.
12: Να εργάζεται σε σούπερ μάρκετ.
13: Θα μπορούσα.
12: Και να έχει γεννηθεί στην Τίνο, αλλά να ζει στην Αθήνα.
13: Και τον βρήκε.
12: Όχι.
13: Δεν τον βρήκε. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι ο αυριανός που θα το βρει το ραντάρ θα πάρει η αυριανή 300 ευρώ που λαζεστάζει τα σπαρταριστά. Στείλτε και ένα μηνυματάκι από χαιρετιστήριο, όχι μόνο τι παραλίε σα. Στείλτε και το για τον γυρισμό τώρα με τα χώματα μα στα μάξι. Μόνο στα καλά μα θυμάστε. 6937-949-949 και να τα στείλετε στο Viber. Και να μα ακούσετε και μέσω soundist.gr κατά του ρυθμού 949. Τα ζημελέσαι.
12: Δεν το ξέρω ποτέ αυτό. Διότι τώρα έρχεται Δέσποινα Βανδύ, νέα ολοκένουργια αποκλειστικά εδώ σε Μπαλκανίφο. Λευτέρη Κιντάτο υπογράφει μουσική και στίχου και το απολαμβάνετε τώρα. Για δυναμώστε.

0: Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και σου εξηγούμε ό,τι θέλεις, ό,τι χρειάζεσαι.
1: Και σου έχουμε και πρωτασάρες. 5-4 Ιουνίου, Τεχνόπολη, Δήμο Αθηναίων. Ακύρωσε ό,τι έχεις να κάνεις, δεν μας νοιάζει τι έχεις να κάνεις. Θα πας στο OPA Festival Powered by Day. Γιατί μιλάμε για άλλη φάση. Θα έχει σουρλού, θα έχει τσαλιγοπούλου, θα έχει βουκολική διαταραχή, θα έχει χορό, ένταση παλμό και φυσικά για παρουσιαστή το Θωμά Ζάμπρα. Κλείσε λοιπόν το εισιτηριάκι σου από 8 ευρώπουλα στο more.com για να γίνεις μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού ουλάκερης της πόλης.
0: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ο Χρήστος έχει δίκιο. Επειδή τη φωνάζουμε Ντάντζελο, έχουμε ξεχάσει ότι λένε Έλληνα και γιορτάζει αύριο. Και λέει:
1: Θα φάτε,
0: λέει παιδιά, αύριο γλυκό από την Ντάντζελο. Θα φέρεις γλυκό.
2: Εννοείται.
1: Καλύτερα μας σέρουν οι ακροατές. Μπράβο.
0: Φέρε κανένα αγγούρι, κανένα καρότο.
1: Το τρώμε κάθε μέρα, Άννα μου. Κάθε μέρα το τρώμε και δεν χρειάζεται. Γεμίσαμε. Ογκώσαμε. Ογκώσαμε, παιδιά. Θα τη δείτε σύντομα και στους τηλεοπτικούς σας δείκτες την Έλενα.
0: Δείκτες, βρε. Τι δείκτες του ρολογιού.
1: Δείκτες, ναι, μπράβο. Ο μεγάλος και ο μικρός θα ευθυγραμμιστούν στην Έλενα.
0: Και εσένα να έρθεις τώρα για ψυχαγωγία. Καλά, γιατί ήμασταν το μεσημέρι στην ψυχαγωγία, Κυριακάτη. Καλά, δεν μπορούσε, είχε ψυχολόγο.
1: Τι να κάνω. Τι να κάνω, θα τον ακυρώσω την επόμενη φορά. Δεσμεύομαι να ακυρώσω τον ψυχολόγο. Λέμε ναι στην ψυχική υγεία, λέμε ναι στην ψυχαγωγία, λέμε όχι στον ψυχολόγο. Βλέποντα την Έλενα, πάντως νομίζω δεν θα το χρειαστώ ξέρω, ξανά άμα έρθω.
0: Έλενα.
1: Δεν ξέρω τι σου τρατάρατε εκεί πέρα. Κοίτα χαρά, κοίτα χαρά.
0: Λοιπόν, δίνουμε σκυτάλι. Θοδωρή Μαραντίνη, εκτός ρυθμού.
1: 10, 2 ώρα φωτιά με αφιερώσεις.
0: Τι θα ήθελες να αφιερώσεις τον αγαπημένο σου ή και όχι αγαπημένο σου συνάδελφο στη δουλειά.
1: Μπράβο.
0: Έτσι όπως σε βλέπω, σε ένα πιτόγυρο να φας, θέλω να σου αφιερώσω, όχι τραγούδι.
1: Θα το προτιμούσα. Θα το εκτιμούσα πολύ περισσότερο. Και φεύγει ο Θοδωρής στις 10 και έρχεται Έλενα Ντάντζελο 10 με 11. Με τη φωνάρα της να σας συνοδεύσει και τούτη εδώ τη βραδιά.
0: Κοπέλα, σήμερα δεν είναι πολύ καλά.
1: Είναι πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω τι σοβαρούμενη. Φεύγει 11 η Έλενα και έρχεται τη βραδιά μαρτία. Νίκος
0: Καρκούσης, παιδιά!
1: Φτάνει,
0: λοιπόν.
1: Αυτό ήταν. Νομίζω ότι δεν το έχει ξαναπαρουσιάσει άνθρωπο έτσι το Χαλκούση. Δηλαδή του Σκόρπιου να παρουσιάζει, δεν θα ούλιαζα έτσι.
0: Σα αποχαιρετούμε. Τα λέμε αύριο σε γιορτινού ρυθμού, μια και είναι Κωνσταντίνου και Ελένη γιορτάζει η μισή Ελλάδα.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Και η άλλη μισή πληρώνει.
0: Αναγκιάζει.
1: Πολλά φιλιά, καλά μυαλά και τα λέμε αύριο 5 ώρα ντάν στο ρυθμό 949 για το επόμενο σχέδιο των Αρανίων. Μην λείψει κανεί και καμία, θα σα βρούμε.
0: Εντάξει, φτάνει.
1: Τόπισε.
3: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
4: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
3: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.
4: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
3: Special guest ο Νίκος Απέργης.
4: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
3: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
6: Ο μεγάλος τελικός του φετινού Europa League έρχεται ζωντανά απόψε στην τηλεόραση του Αντένα. Η Freiburg στον πρώτο της ευρωπαϊκό τελικό θέλει να γράψει ιστορία αντιμετωπίζοντας την Aston Villa που στοχεύει να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή κορυφή μετά το 1982 έχοντας στον πάγκο της τον Ναϊ Έμερι που έχει πανηγυρίσει 4 φορές τον τίτλο στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Λίγο μετά τις 9 το pre-game της σπουδαίας αναμέτρησης με ξεχωριστούς καλεσμένους ζωντανά από την Κωνσταντινούπολη στις 10 ζωντανά στον Αντένα ο μεγάλος τελικός και αμέσως μετά την απονομή η εκπομπή The Football Show με ανάλυση όσων θα έχουν συμβεί, ρεπορτάζ και αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Στην κορυφή της Premier League επέστρεψε μετά από 22 ολόκληρα χρόνια η Arsenal. Το αγωνιστικό στραβοπάτημα της Manchester City που έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Bournemouth έστρεψε και μαθηματικά πρωταθλητές τους Λονδρέζους μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν στην Αγγλία.
5: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
2: Τρεις Εργενίδες.
10: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
2: και όλα ανατρέπονται
12: από το πουθενά.
11: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
12: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Πού είναι, πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
17: Ναι, έλα Γιώργο.
18: Έλα, λέ.
17: Μ' ακούς?
18: Σ' ακούω.
17: Ο μικρός.
18: Τι?
17: Είπε την πρώτη του λέξη.
18: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
17: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
18: Τι?
17: Είπε μπα. Είπε,
18: είπε μπαμά.
17: Όχι.
18: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
17: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
18: Μπάλα.
17: Ναι.
18: Είπε μπάλα.
17: Είπε μπάλα.
18: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
19: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lovey Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
23: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
22: Και από communication skills?
23: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
22: Ηγετικά προσόντα?
23: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
22: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
24: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
22: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
23: Τι?
22: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
23: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
25: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
26: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
27: Ρυθμό 949.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είσαι, πώς βρίσκεσαι, πώς περνάς, πώς είναι τα κέφια σου, πώς σου φάνηκε η Eurovision, όλα αυτά θα τα πούμε σήμερα εδώ. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είναι Τετάρτη και έχουμε το ραντεβού μας. Είμαστε εκτός ρυθμού κάθε Τετάρτη, 8 με 10, και έτσι θα είμαστε και σήμερα. Οπότε είσαι καλά, μοιράσου το κέφι μαζί μας. Δεν είσαι καλά, άσε μας εμείς να σου φτιάξουμε το κέφι. Είμαστε εδώ με ένα θέμα που έχω καταλάβει ότι έχει αγγίξει ευαίσθητες και πολύ έντονες χορδές. Γιατί ξέρετε, κάθε Τετάρτη εμείς εδώ έχουμε ένα θέμα. Αν δεν έχουμε θέμα εδώ στο στούντιο, δηλαδή κάποιο καλεσμένο, έχουμε ένα θέμα γενικώς και ψάχνουμε μια ιστορία και ένα τραγούδι πίσω από αυτό. Λοιπόν, και αυτή τη βδομάδα το θέμα μας ποιο είναι? Το τραγούδι που θα αφιέρωνες στον αγαπημένο σου ή, όπως λέει και μια φίλη, σε λίγο θα ακούσετε, hashtag not αγαπημένο συνάδελφο στη δουλειά. Και μέχρι στιγμής νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν λήξει λίγο κράξιμο. Αλλά δεν πειράζει, και αυτό έχει την πλάκα του. Και αυτό χρειάζεται να εκτονωθείς. Και αφού δεν μπορείς να του τα πεις τα μούτρα ή να του πάσεις τα μούτρα, αν χρειάζεται, θα του πεις ένα τραγουδάκι, θα το αφιερώσεις εδώ στο ρυθμό. Λοιπόν, μπορείς να στέλνεις και εσύ στο 6937-949-949, είτε ηχητικό είτε γραπτό μήνυμα, και να μας πεις ποιο τραγούδι αφιερώνεις στον αγαπημένο σου ή τέλος πάντων στον not τόσο αγαπημένο σου συνάδελφο. Μπορείς επίσης να μας πεις και για την Eurovision, γιατί έτσι είναι φρέσκο, ρε παιδί μου, και θέλω να τα πούμε. Αν θες να σχολιάσεις κάτι και αυτό, εδώ είμαστε. Επίσης, αν έχεις κάποιο άλλο θέμα, είτε από κάτι σε πείραξε εδώ όταν έφαγες, ή τέλος πάντων έχεις μια ερωτική απογοήτευση, εδώ είμαι και για σένα. Και μπορείς να καλέσεις στο 210-6835-722, γιατί η Έλενα Ντάντζελο είναι πάνω από το τηλέφωνο. Έχει κέφια. Έχει βάλει το ρέτ στο κραγιόν. Τα ωραία της τα σκουλαρίκια είναι εδώ έτοιμη να σε προϋπαντήσει. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που μάλλον δεν το περιμένω θα το ακούγατε στο ρυθμό, αλλά ναι, θα παίξει το τραγούδι του σε όνομα του. Λοιπόν, πάμε λίγο, πάμε λίγο.

0: Σε επαφή σύνδεση με το Μέγαρο Αθηνών, η εκτέλεση μόλις ακούσαμε το Θοδωρή Φέρη. Πόσο ωραίο τραγούδι, πόσο ωραία είναι ορχήστρωση, πολύ μας αρέσει. Και πολύ το ακούμε. Είπες λοιπόν, Θοδωρής Φέρης εδώ στο Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Όπου Θοδωρής και Μάλαμα, ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί, αυτά τα δώρα του Θεού είναι δύο μαζί συγκεντρωμένα σε μια συχνότητα. Πόσο τυχεροί είστε, πόσο τυχεροί. Λοιπόν, και όπως λέγαμε σήμερα, το θέμα μας είναι τα τραγούδια που αφιερώνουμε στους αγαπημένους μας ή not so αγαπημένους μας συναδέλφους. Και επειδή υπήρχε μια συμφόρηση, θα έλεγα, στα μηνύματα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, θα ξεκινήσω απευθείας με τη Στέλλα, η οποία έχει να μοιραστεί μαζί μας το εξής.
1: Γεια σας. Θα ήθελα να αφιερώσω στο παλιό μου work bestie που πρόσφατα άλλαξε δουλειά και βρήκε κάτι καλύτερο. Το είχα κάποτε μια αγάπη του Παντελή Παντελίδη, γιατί ήταν και ο αγαπημένος τραγουδιστής. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Α, τι γλυκό. Τι γλυκό είδες. Παρόλο που άλλαξε δουλειά, ε. Και τι ωραίο, μπράβο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε θετικά. Μην νομίζετε ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Σας το λέω, σας προετοιμάζω. Ξεκίνησα λίγο με αγάπη για να καταλήξω μετά στις εντάσεις της εργασιακής συμπεριφοράς. Λοιπόν, είχα κάποτε μια αγάπη, λοιπόν, αφιερώνει η Στέλλα στον Work Bestie με την πολύ ωραία αυτή βραχνή φωνή. Γεια σου, ρε Στέλλα.

0: Αυτό λοιπόν αφιερώνει η Στέλλα στο work bestie της, έτσι, που άλλαξε δουλειά. Γιατί το έκανε αυτό η Στέλλα? Αν συντονίστηκες τώρα, πρέπει να σε ενημερώσω ότι το θέμα μας σήμερα είναι το τραγούδι που αφιερώνεις στον αγαπημένο σου ή not so αγαπημένο σου συνάδελφο στη δουλειά, ή παλιό συνάδελφο ή οτιδήποτε. Έτσι, ό,τι δεν μπορείς να το πεις εκεί τη στιγμή στα μούτρα, είτε με χέρια, πόδια, είτε με λέξεις, το λες μέσα εδώ, εκτός ρυθμού, με ένα τραγουδάκι. Οπότε κάπως έτσι λοιπόν η Στέλλα έχει επιλέξει αυτό το τραγούδι. Και τώρα πάμε σε κάτι που εμένα προσωπικά είναι από τα αγαπημένα μου, από αυτά που άκουσα. Θέλω λίγο να δεις ο Γιώργος πώς έχει προσεγγίσει τη σημερινή θεματική μας. Εσύ παρόλα αυτά σου υπενθυμίζω. 6937-949-949 στο Viber. Μπορείς να στείλεις και εσύ τη δική σου αφιέρωση σε αυτόν τον συνάδελφο που αγαπάς, ή που τέλος πάντων ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει, ή οποιοδήποτε άλλο θέμα θες να μοιραστείς ή προβληματισμό έχεις αυτή τη στιγμή εκεί που βρίσκεσαι και ακούς. Είμαστε οι άνθρωποι σου. 6937-949-949. Πάμε να πούμε ο Γιώργος λοιπόν πώς προσεγγίζει το θέμα.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιώργος.
0: Καλησπέρα.
1: Και θέλω να αφιερώσω στο αφεντικό μου το γιφ της αμέρα του Νότι Σφαντενέκη, γιατί δεν μου δίνει ούτε μία μέρα άδεια το καλοκαίρι.
0: Ρίχτο, σου λέω. Καλά, ο Γιώργος νομίζω ότι το προσέγγιζε πάρα πολύ όμορφα και με πολύ χιούμορ. Γιώργο μου, τι να σου πω, δεν ξέρω πραγματικά, ελπίζω να ακούει το αφεντικό σου, να έχει πιάσει το επωνόμενο ή τέλος πάντων το ακριβώς εννοούμενο.

0: Αυτό λοιπόν αφιέρωσε ο Γιώργος στο αφεντικό του. Γύφτισα μέρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσουμε, ούτε καν να απτύξουμε το θέμα. Αφεντικό, δώσε καμιά μέρα άδεια στο Γιώργο, εσύ. Δεν είναι τώρα κατάσταση αυτή. Έχει φτιάξει και ο καιρός. Μια μέρα. Τι ζητάμε, μια άτιμη μέρα. Να τη δώσεις αυτήν. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα εδώ στο Εκτός Ρυθμού είναι το τραγούδι που αφιερώνουμε στον συνάδελφο που αγαπάμε ή στον συνάδελφο που δεν αγαπάμε πάρα πολύ. Εκφραστείτε ελεύθερα. Μπορείτε να μην μιλήσετε ονομαστικά. Έτσι, μπορείτε να υπονοήσετε ξεκάθαρα ό,τι θέλετε, αλλά βγάλτε το από μέσα σας. Δεν κάνει καλό. Έτσι, είμαστε εδώ για σας. Ψυχολόγος Μαραντίνης, 8 με 10 κάθε Τετάρτη, δωρεάν, στο ρυθμό 949. Η Αναστασία τι θέλει, για να δούμε.
1: Καλησπέρα. Εγώ αφιερώνω στο διευθυντή μου το φύγε και πίσω μη γυρίσεις.
0: Α, και θα το πει. Μόλις έρθει θα του πεις.
2: Γυρίσατε.
0: Γιατί δεν έπρεπε. Πω πω τι πέφτει σήμερα, τι γίνεται. Λοιπόν, φύγε αφεντικό και εσύ όπως είσαι.

Και σκέφτομαι εγώ, μήπως τελικά έπρεπε η θεματική να είναι το τραγούδι που αφιερώνει στο αφεντικό σου. Τελεία. Και όχι στον αγαπημένο ενώ τη συνάδελφο. Μπορεί. Θέλετε να το κάνουμε πιο ειδικό. Εγώ δεν έχω θέμα. Στείλτε μου το τραγούδι που θέλετε να αφιερώσετε στο αφεντικό σας, ρε παιδί μου. Σε χαλάσω εγώ χατήρι. Τι εκτός ρυθμού είμαστε. 6937-949-949. Ή αν θες κιόλας να τα. Με λεκτικά, ρε παιδί μου, έτσι να πραγματοθεί και να γιωθεί όλο αυτό που θες να εκφράσεις, πάρε τηλέφωνο. 210-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-
σας αφήσω λίγο χρόνο να το σκεφτείτε, γιατί θέλω να είστε πολύ συγκεκριμένοι. Έτσι πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στο τι λέμε στο αφεντικό μας, για να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη. Και πριν πάμε να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο, που μου θυμίζει πάντα αυτή την πολύ όμορφη νύχτα εκτός ρυθμού που κάναμε πριν λίγο καιρό, να σας πω ότι ετοιμάζουμε και την επόμενη νύχτα εκτός ρυθμού. Φαντάζομαι ότι είστε ρυθμός junkies, οπότε έχετε ακούσει τι γίνεται και πότε θα είναι. Είναι την Τρίτη 26. Πολύ καλά που το θυμόμαι και εγώ, γιατί μάλλον και εγώ πρέπει να είμαι εκεί. Λοιπόν, Τρίτη 26 θα έχουμε την ίδια Δάμου. Ένα πολύ ταλαντούχο πλάσμα, πολύ όμορφο πλάσμα, πολύ χιουμορίστας πλάσμα και πολύ πολύ πολύ ευγενικό πλάσμα, μαζί με το έτερο της πλάσμα που λέγεται Μιχάλης Κουινέλης. Θα εμφανιστεί και αυτός. Λοιπόν, οπότε αν θέλεις να κερδίσεις προσκλήσεις και να βρίσκεσαι εκεί, να δεις Ήβη Αδάμου, να δεις Μιχάλη Σταβέντο, να δεις το Δωρή Μαραντίνη, να δεις το Μαζάμπρα, να δεις ποιος ξέρει τι άλλο θα δεις, μείνε συντονισμένο στο ρυθμό για προσκλήσεις. Προς το παρόν, εγώ σου βάζω ένα Μακρόπουλο να σου κάνει επίθεση, έτσι για να θυμηθούμε τις νύχτες, και μετά επανέρχομαι.

0: Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν, μιλούσαμε για νύχτα, ελπίζω να είστε συντονισμένοι και πολύ σύντομα να βρεθείτε κι εσείς σε μια νύχτα, θα περάσουμε εκπληκτικά, σας το υπόσχομαι. Έχει δέσει πάρα πολύ το παρεάκι και είναι πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαι κάθε Τετάρτη εδώ, αν δεν το ξέρετε. Κάθε Τετάρτη είμαστε εκτός ρυθμού και όπως λέμε ότι αν βγεις εκτός ρυθμού, τότε μόνο βρίσκεις τον εαυτό σου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ κάθε Τετάρτη και ελπίζω να το καταφέρνουμε. Αν μη τι άλλο, λίγο να χαμογελάμε, ρε παιδί μου, να χαμογελάμε. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να πω ένα τραγούδι, που δεν ξέρω τις χορδίες όμως. Κάτσε λοιπόν, θα το βρω τώρα εδώ. Για να πω ένα τραγούδι σε έναν άλλο συνάδελφο. Γιατί ξέρεις τι, εγώ κάνω και διάφορα πράγματα και λέω, σκέφτηκα. Εγώ, ας πούμε, πρέπει να αφιερώσω έναν συνάδελφο. Άρα, συνάδελφος ποιος είναι, ένας τραγουδιστής, είναι ένας ραδιοφωνικός παραγωγός. Δεν ξέρω πού να προσεγγίσω, γιατί είμαι και πολυεργαλείο και οριακά μαϊντανός, οπότε δεν ξέρω τώρα τι. Μα ξέρεις τι, πριν δεν μου λέγες ότι είναι ένας ανιχνευτής ψεύδους το ραδιόφωνο. Γιατί να κρυπόμαστε άλλωστε. Λοιπόν, οπότε λέω κάτι πρέπει να πω, ρε παιδί μου. Κάποιον να διαλέξω και δεν ήξερα προς τα πού να κατευθυνθώ. Έχω βρει για συνάδελφο τραγουδιστή, να σου πω την αλήθεια. Οπότε θα το παίξουμε σε λίγο. Και τώρα έλεγα να πω ένα τραγούδι. Κάτσε λίγο να πάρω την κιθάρα, κάπως θα βγει. Που ήθελα να το αφιερώσω λοιπόν στη Βαλέρια που λείπει τώρα. Χωρίς εσένα ναι, είμαι ένα τίποτα, μια κουκίδα στο χάρτη χαμένη. Χωρίς εσένα ναι, είμαι μονάχος μου και μες στο άγχος μου κλαίω για σένα. Χωρίς εσένα ναι, Βαλέρια, να ξέρεις θα πεθάνω. Χωρίς εσένα ναι, Βαλέρια, να ξέρεις πώς θα κάνω το κακό. Στην αγαπημένη λοιπόν συνάδελφη Βαλέρια, το επόμενο τραγούδι.
1: Θοδωρά, ρίχτω.
0: Το ρίξα, σου λέω.

0: Αυτό λοιπόν το τραγούδι αφιέρωσα εγώ στη συνάδελφο εκ του ραδιοφώνου, προς το παρόν Βαλέρια Κανά, που είναι εδώ και μου βοηθάει πάρα πολύ και έχει τραβήξει τα πάνδυνα. Μετά θα βρω και ένα για την Έλενα Ντάντζελο και τέλος πάντων σε 8 εκπομπές θα καταφέρω να αφιερώσω το τραγούδι σε όλους τους αγαπημένους μου συναδέλφους από όλες τις πλευρές. Να μην βάλω από την τηλεόραση, τώρα είμαι και παρουσιαστής. Να μην βάλω και ένα τραγουδιστή. Είδες. Από το θέατρο, από το stand-up, τι να πεις, τι παιδί μου τώρα, δύσκολα πράγματα. Τέλος πάντων, ας μην μιλάω για μένα και γίνομαι λίγο και Γρηγόρης Αρναούτογλου, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αγαπάμε Γρηγόρη, να ξέρετε, και ας είναι και σε άλλο σταθμό, δεν πειράζει, δεν μασάμε εμείς. Λοιπόν, έχουμε και μία έκπληξη για αυτούς που ήταν συντονισμένοι και στην προηγούμενη, αλλά κυρίως στην προ-προηγούμενη εκπομπή, να ξέρετε, και είχαν παρακολουθήσει και ακούσει προσεκτικά τι παίχτηκε. Έχουμε την εξέλιξη αυτού που παίχτηκε και θα παίχτει ξανά εδώ. Έτσι το αφήνω να υπάρχει εδώ για να ξέρετε. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε Άννα Βίσση και στο Αιγαίο. Αυτό το υπέροχο τραγούδι μας έχει βάλει στο καλοκαίρι πολύ νωρίς. Το ακούσατε φυσικά πρώτοι εδώ στο ρυθμό 949 ή που αλλού. Θέλω να το ακούσετε πολύ πολύ δυνατά και να σκεφτείτε επίσης ταυτόχρονα και να στείλετε στο 6937 949 949. Το έχετε μάθει ήδη. Τι αφιερώνετε στο αφεντικό σας. Ήδη έχουν έρθει κανένα δυο έτσι δυνατά. Δεν τα διαβάσω έτσι όπως τα λέτε.
1: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Με έχετε καταλάβει ότι είμαι και λίγο αθυρόστομος και μου τα στέλνετε έτσι χύμα. Όχι, δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται. Πρέπει να είμαστε. Καταλάβω.

0: Και να σου πω, έχεις, τώρα που άκουσα Τσεγέο και ακούω όλο αυτό το summer vibe, έχεις αποφασίσει που θα πας διακοπές? Εσύ έχετε κλείσει? Έχεις κλείσει? Όχι.
1: Ούτε εσύ?
0: Α, εντάξει, να μην αισθάνομαι και χάλια. Εσύ?
2: Μπορεί να
0: πας στην Ίμπιζα, πέρασε έξω. Παρακαλώ, καλέστε το security να πάρει τον κύριο έξω. Λοιπόν, δεν ξέρω που θα πας διακοπές. Πάντως μέχρι τον Ιούλιο, κάθε Τετάρτη 8 με 10, εγώ θα είμαι εδώ. Θα κάνουμε παρεούλα, θα τα λέμε, θα βρίσκουμε τα θέματά μας, θα βγάζουμε τα αποθυμένα μας, θα γελάμε, θα λέμε έτσι και λίγο τις ελαφρότητές μας. Είδες, χρησιμοποιώ πολύ, πολύ ωραίες λέξεις. Πολύ ωραίες λέξεις, λοιπόν. Θα χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, επιστρέφω στο θέμα. Το θέμα μας είναι. Είναι διτό σήμερα. Γιατί ξεκίνησε το τραγούδι που θες να αφιερώσεις στον αγαπημένο σου ενότητα συνάδελφο. Έχει καταδείξει να είναι μονοπόλιο στο τραγούδι που θες να αφιερώσεις το αφεντικό σου. Δεν ξέρω εγώ αν θα κάνω αφιέρωση στο αφεντικό μου σήμερα. Τις έκανα τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, οπότε θα δω, θα το σκεφτώ. Παρ' όλα αυτά, η Δόμνα, έτσι, έχει στείλει και θέλει το ούτε εχθροί, μα ούτε και φίλοι του Κακουσέου. Και θέλει να το αφιερώσει σε κάποιον εκεί έξω που ήθελε να το παίξει αφεντικό. Ρε εσύ, τσούρε.

0: Καλά, δεν έλεγα κάτι άλλο. Πώς έλεγα ότι πρέπει να αφιερώσω τραγούδια σε όλους τους τομείς που έχω συναδέλφους. Να λοιπόν, που τσακ έσκασε και μια συνάδελφος από αλλού, δεν θα πω όνομα. Αλλά πρέπει να βρω να της αφιερώσω ένα τραγούδι. Να της αφιερώσω το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Για μένα είσαι εσύ. Για μένα είσαι εσύ. Λοιπόν, ναι, αυτό ήταν και όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Και συνεχίζω ως επαγγελματίας. Το επόμενο θέμα, το θέμα σήμερα, Αφροδίτη, είναι ποιο τραγούδι αφιερώνουμε στον συνάδελφο που αγαπάμε ή δεν αγαπάμε. Εντάξει. Πιο πολλοί ασχολούνται με τα αφεντικά τους. Οπότε δεν ξέρω αν θες να αφιερώσεις και εσύ κάτι στο αφεντικό σου. Να μπορείς να γράψεις εδώ, να το κάνουμε. Και η Σίλια, λοιπόν, λέει: θέλω να αφιερώσω στο αφεντικό μου που είμαστε τώρα μαζί στην πιτσαρία. Εντάξει, μέχρι εδώ, okay, το λες. Το Διαταγές της Αμαρελής.
1: Τι έγινε, παιδιά?
0: Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Εγώ πάντως και πίτσα και διαταγές ψηφίζω άμεσα.

0: Αυτά είναι λοιπόν. Αυτά μου αρέσουν. Αυτά τραγούδια, αυτές αφιερώσεις. Έτσι σας θέλω, ανοιχτόκαρδους, ανοιχτόμυαλους και πολύ ειλικρινείς. Για να είστε εκτός ρυθμού και να βρείτε τον εαυτό σας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σ' αρέσει μπύρα. Αν σ' αρέσει μπύρα, που σίγουρα θα σ' αρέσει μπύρα. Τις καλύτερες μπύρες το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναπούμε μέχρι να το εμπεδώσουμε και να το καταλάβουμε. Τις πίνουμε και τις γευόμαστε στα πανηγύρια. Λοιπόν, και φέτος, 22 και 23 Μαΐου στην πόλη μας, στην Τεχνόπολη, υπάρχει το Ρίζες Fest 2026. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Λοιπόν, εκεί θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει με το δικό της μοναδικό τρόπο η μπύρα Αλφα, που είναι και χορηγός στο φεστιβάλ. Με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και φυσικά παγωμένη μπύρα, η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά και πολύ summery vibes και διαγωνισμό για να κερδίσει το συλλεκτικό μαντίλι, βλέπω εδώ. Πα, τι ωραία της Αλφα. Ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, είναι win-win η κατάσταση. Λοιπόν, σημείωσε το 22 και 23 Μαΐου, Τεχνόπολη. Εγώ έχω να σου πω.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο.
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
16: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
15: Και από communication skills?
16: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
15: Ηγετικά προσόντα?
16: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
15: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
17: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
18: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
19: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
23: Ξύπνα, Βασίλη!
24: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
25: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
22: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
26: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
28: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου και ξανά γεια σου. Εσύ που έχεις γούστο και κέφι και μπρίο και ακούς κάθε Τετάρτη 8 με 10 εκτός ρυθμού, εδώ στο ρυθμό. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Τα λέμε κάθε Τετάρτη λοιπόν με ένα πολύ ωραίο θέμα πάντα να έχουμε να αναλύσουμε. Αλλά πολλές φορές, επειδή η εκπομπή είναι εκτός ρυθμού, προκύπτουν και τα ωραία αυτά γλυκά απρόπτα. Δηλαδή, στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε τη Μελίνα Σλανίδου, περάσαμε εκπληκτικά, μας τα είπε πολύ ωραία, τραγουδήσαμε, γελάσαμε. Λοιπόν, στην προηγούμενη εκπομπή, κάποια στιγμή ένας θαραλέος πήρε τηλέφωνο και κάναμε μια κουβεντούλα. Άκου λίγο τι είπαμε, για να μπεις λίγο στο κλίμα, να θυμηθείς, και μετά αυτό θα εξελιχθεί. Για άκου λίγο. Βρήκαμε τον πρώτο θαραλέο, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι ο Νικήτα, σωστά, Νικήτα?
29: Ναι, το ρίχνω, καλησπέρα.
0: Γεια σου, τι κάνεις?
29: Είμαι καλά, εσύ?
0: Και εγώ πάρα πολύ καλά σήμερα.
29: Θέλω να μεταφέρω και μια ερώτηση δικιά μου.
0: Για πες, ό,τι θες.
29: Μπορεί ο ρυθμός, αφού είμαστε τόσο μεγάλοι φαν, πότε θα κάνει, βρε αδερφέ, ένα open house, ένα δοκιμαστικό κάτι, και εμείς που θέλουμε να ασχοληθούμε, να δούμε πώς είναι.
0: Θες να έρθεις, ας πούμε, τη μεθεπόμενη Τετάρτη το απόγευμα να περάσεις από εδώ να κάνεις ένα δοκιμαστικό, 8 με 10.
29: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σε περιμένω την άλλη Τετάρτη, την παράλληλη Τετάρτη. Να σε καλά, σε ευχαριστώ που πήρες. Και νόμιζε λοιπόν εδώ ο θαραλέος αυτός Νικήτας, ότι εμάς θα μας φέρει σε δύσκολη θέση και θα κολλήσουμε και θα μπορούμε και θα ζοριστούμε και... Νικήτα, Νικήτα, δεν ξέρεις που έμπλεξες, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω γιατί το πάτησα αυτό, αλλά ακριβώς για αυτό το λόγο είναι και το σωστό, επειδή δεν ξέρω γιατί το πάτησα. Και λοιπόν ο Νικήτας ήρθε εδώ στο στούντιο. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τον Νικήτα.
30: Καλησπέρα σας, είμαι και εδώ στην παρέα.
0: Περιμένει πολλά, είναι 17 δευτερόλεπτα το χειροκρότημα. Α, το κόψε. Λοιπόν, Νικήτα, είσαι καλά?
30: Είμαι καλά, ναι. Και ομολογώ πως είμαι τώρα ακόμα καλύτερα που βλέπω πού ξεκινάει όλο αυτό που ακούμε εμείς στα ραδιοφωνά μας, στα σπίτια μας, στα αυτοκίνητά μας. Βλέπω από πού πηγάζει.
0: Έτσι έχεις έρθει, η αλήθεια ότι έχεις έρθει στην πύχη. Χρησιμοποίησες τη σωστή λέξη. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστούμε που αφενός πήρες τηλέφωνο, γιατί είναι πολύ θαραλέοι που παίρνουν πλέον τηλέφωνο για να βγουν στον αέρα. Μας ζήτησες ένα open house, βρε αδερφέ, έτσι. Για να πθεί κάποιος εδώ και αν του αρέσει το ραδιόφωνο, να δοκιμάσει, να δει πώς γίνεται. Έτσι και φυσικά εμείς το αποδεχτήκαμε. Και εσύ ακόμα διπλά θαραλέος ήρθες, ήσουν συνεπής στο ραντεβού σου, γιατί η συνέπεια είναι ένα μεγάλο χάρισμα, Βαλέρια. Εντάξει. Οπότε ήρθες εδώ και πες μου λίγο, μέχρι στιγμής η εμπειρία σου πώς σου φαίνεται.
30: Είναι λες και μπήκα
0: ναι.
30: σε. Πώς πάνε τα μικρά παιδάκια, ας πούμε, και μπαίνουν μέσα στο μολ για παράδειγμα, τεράστιο κτλ.
0: Εντάξει, είναι και
30: νιώθω ότι βασικά όταν ξεκινάς και μπαίνεις εδώ πέρα που δεν μπορώ να το συλλάβω ότι έρχεται κάποιος που είμαι εδώ πέρα και κάνει την εκπομπή και εγώ την ακούω στο σπίτι μου και την ακούω και σε όλη την Ελλάδα και σε όλη τη γη. Εντάξει, από το ίντερνετ.
0: Είναι λίγο μαγικό γιατί όπως λέει και μια πολύ σοφή ραδιοφωνική παραγωγός είναι σαν να ανιχνευτείς ψεύδους το ραδιόφωνο και πρέπει να το αγαπάς να το κάνεις γιατί επειδή δεν υπάρχει μόνο ο ήχος, δεν υπάρχει εικόνα να σε ξεγελάσει. Έτσι, δηλαδή έχεις ρε παιδί μου μια επαφή ίσως σε ένα άλλο επίπεδο. Πώς το είπες? Εντάξει, είναι Έλενα Ντάντζελο. Αυτά που εντάξει, την εμπιστευόμαστε, την αγαπάμε, ξέρει. Η γυναίκα δεν είναι τώρα τυχαία. Λοιπόν, πιστεύεις ότι δηλαδή, θα ήταν κάτι που θα σε ενδιαφέρει να κάνεις και εσύ? Δηλαδή, το έχεις σκεφτεί? Γιατί κάπως έτσι άφησες να υπονοηθείς στην προηγούμενη κουβέντα μας.
30: Ναι, θα μου άρεσε πούμε, να το δω όπως είναι και το βλέπω σήμερα, αυτή τη στιγμή που είμαστε μαζί στο στούντιο. Θα μου άρεσε να είναι αυτή η δουλειά μου.
0: Θα σου άρεσε να.
30: Ωραία, να κρατάω συντροφιά δηλαδή στον κόσμο.
0: Η αλήθεια είναι πολύ ωραίο και πολύ τιμητικό. Έτσι κι αλλιώς μεταξύ μας είμαστε, ξέρω, 200.000-250.000 κόσμο μας ακούει μόνο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι μπορεί να συμβεί, το χειρότερο μπορεί να συμβεί να αφήσει ανοιχτό το μικρόφωνο για να βρει. Γελάει. Το έχει πάθει. Γι' το γελά. Α, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην αλλάζουμε θέμα και πάμε σε άσχετα. Ωραία. Αυτή τη στιγμή σου έχει δοθεί μια ευκαιρία. Ακούει 250.000 κόσμος. Εντάξει. Και εσύ λες ότι θες να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός. Έτσι. Ο ρυθμός έχει μια αποκλειστικότητα αυτή την εβδομάδα. Γνωρίζεις την αποκλειστικότητα.
30: Φυσικά.
0: Ωραία, θες λίγο να μας την πουλήσεις. Λοιπόν, περίμενε. την απαντήσω. Λοιπόν, θέλουμε να απαντήσουμε.
1: Ναι!
0: Θέλει. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Θα μας πεις ποιος είσαι, πού κάνεις εκπομπή. Έτσι. Ρυθμός 949, πρόσεχε. Λοιπόν, okay. Και μετά τι. Όλο αυτό που έχεις να μας πεις.
30: Λοιπόν, και πάλι εδώ είμαστε, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Βρισκόμαστε στο στούντιο με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Mm-hmm. Και περνάμε τώρα στη μεγάλη αποκλειστικότητα που έχουμε εδώ πέρα στο ρυθμό. Και είναι τιμή μας να έχουμε σε πρώτη μετάδοση την καινούργια επιτυχία της Δέσποινας Βανδύ. Με τίτλο «Να μ' αγαπάς». Είναι η πρώτη φορά που η Δέσποινα Βανδύ στην πολυετή
0: καριέρα της
30: βγάζει ένα τέτοιο κομμάτι με πιο Balkan στυλ.
0: Μπράβο,
30: πιο διαφορετικό.
0: Δέσποινα. Μπράβο τη Δέσποινα.
30: Πάμε να το ακούσουμε.
0: Σου άρεσε το τραγούδι, το έχεις ακούσει?
30: Ναι, φυσικά.
0: Γενικά Δέσποινα Βανδύ ακούς. Φαίνεται ότι έχεις ακούσει και επίπεδο. Μπράβο.
30: Λες λοιπόν, όμως να είναι επηρεασμένη από τη συναυλία που έκανα στη Σόφια πριν 2-3 εβδομάδες.
0: Ακούς Δέσποινα Βανδύ, δεν μας λες.
30: Μα ναι.
0: Μου φες. Μάλλον μπορεί ίσως να άκουσε να πείτε και αυτή την μπαγκαράγκα της, πώς το λένε από εκεί πέρα, και να ήρθε λίγο μπαγκαράγκα κι αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ δηλαδή έχω από μένα ναι.
30: Μήπως τελικά είναι Δέσποινα Βανδύ κάποιο γούρι.
0: Έχει λες. Α, μπορεί.
30: Λες ένα πολύ μεγάλο γουρλού.
0: Λες,
30: ο Κατινάκης δεν τη ρώτησε προχτές?
0: Κοίταξε, ο Κατινάκης είναι μια ειδική περίπτωση γενικά. Άμα το ανοίξουμε αυτό το θέμα, νομίζω θα μπλέξουμε σε μαγείες. Τέλος πάντων, πού να στα λέω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι τα πήγες πολύ καλά. Θα έλεγα να μην το αφήσεις. Έτσι, και να πας και στις υπόλοιπες εκπομπές του ρυθμού. Να πας να ξεκινήσεις τον Κατινάκη, καταρχάς. Να πας και καλή τύχη. Θέλω, πριν έτσι σε αφήσουμε από τον αέρα μας, να μας. Ένα τραγούδι θες να αφιερώσεις κάπου? Γιατί το κάνουμε και αυτό εδώ. Έχεις κάτι στο μυαλό σου?
30: Ναι, θέλω να αφιερώσω στη μητέρα μου το λογαριασμό. Αλλά όχι φέρτε μου εμένα το λογαριασμό.
0: Αλλά
30: να στείλουν σε αυτήν το λογαριασμό. Το δικό μου.
0: Τι έχεις κάνει, παλιόπαιδο πάλι στη μάνα? τι τηλέφωνο, τι είναι? Τρακάρισμα, τι είναι?
30: Γενικά. Όλη τη ζωή σου ολόκληρο το λογαριασμό.
0: Ναι, αυτέ οι μαμάδε και οι μπαμπάδε τι τραβάνε. Λοιπόν, κοίτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
30: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και αν γίνει ραδιοφωνικό παραγωγό, σου ευχόμαστε τα καλύτερα.
30: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο λογαριασμό δικό σου.
30: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, μαμά, ο λογαριασμό. Καλή τύχη.

0: ρυθμού.
1: Με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Όσο ζω μαζό. Και όσο ζω θα το λέω. Έτσι, είμαι μεγάλος φαν του Μαζό. Τραγουδάρα Μαζό. Μπράβο Μαζό. Τι κάνεις Μαζό, πώς είσαι, τι κάνεις. Πώς είστε κι εσείς, καλώς ήρθατε στη δεύτερη και αγαπημένη μου ώρα εδώ στο Εκτός Ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 είμαστε εκτός ρυθμού, γιατί έτσι μόνο βρίσκουμε τον εαυτό μας. Και πέρα από το θέμα που προσεγγίζουμε κάθε φορά και βρίσκουμε ιστορίες, βρίσκουμε τραγούδια, που είναι σήμερα το τραγούδι που αφιερώνουμε στον αγαπημένο μας ή όχι τόσο αγαπημένο μας συνάδελφο, παύλα στο αφεντικό μας, έχει γίνει πλέον το θέμα. Στη δεύτερη ώρα έχουμε και τις αφιερώσεις μας. Έχω ήδη τραγούδια που έχετε ζητήσει για τους συναδέλφους σας, τα έχω κρατημένα, θα τα παίξουμε. Αλλά τώρα μπορείς και απλά να πάρεις είτε. Να βγεις στον αέρα αν θες στο 210-68-35-722 ή να συνεχίζεις να στέλνεις στο 6937-949-949 είτε τραγούδια για το αφεντικό, για τον συνάδελφο που θες να αφιερώσεις, στην κοπέλα σου, σε όποιον θέλεις ρε παιδί μου, κάνε ό,τι γουστάρεις. Επίσης πρέπει να σου πω ότι απόψε το βράδυ στις 10 ο Αντένα φιλοξενεί ζωντανά το μεγάλο τελικό του UEFA Europa League ανάμεσα σε Freiburg και την Aston Villa, ο οποίος θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά στον antenna.gr αλλά και στο Antenna Plus. Το κλίμα του μάτς μπαίνουμε, στο κλίμα του μάτς θα μπούμε από τις 9.30 ώρα λοιπόν με την pre-game εκπομπή, ενώ στις 12 μην χάσετε την εκπομπή The Football Show που θα μας μεταφέρει όλο τον απόϊχο του μεγάλου τελικού με σχόλια, αναλύσεις, εκτενές ρεπορτάζ και όλα τα highlights. Τι άλλο να κάνω ρε παιδιά, πείτε τι άλλο. Τι άλλο.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, Power Play
0: nice
1: Day, με την ίδια Δαμού.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Δαμού. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμά Ζάμπρας.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

0: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
7: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Διερωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
10: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστη.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστη.
16: Όλα, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma. Μα por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
20: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
21: Ρυθμός 949.
22: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού και αυτήν την Τετάρτη ελπίζω να είστε κι εσείς. Μπας και βρούμε τον εαυτό μας, παιδιά. Να είστε καλά, να χαμογελάτε, να περνάτε λίγο όμορφα. Δεν ξέρω αν βρίσκεστε στην κίνηση κολλημένοι, αν είστε σπίτι, έχετε προλάβει, έχετε αράξει ή αν ετοιμάζεστε για να βγείτε έξω, ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζω να περάσετε πραγματικά όμορφα και να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Τελικά έχει πολύ κόσμο στο αφιερώσει το αφεντικό του και όχι μόνο. Θα προσπαθήσω να παίξουμε όλα τα τραγούδια που γίνεται. Μπορείτε βέβαια να συνεχίσετε να στέλνετε στο 6937-949-949 είτε ηχητικό είτε γραπτό μήνυμα. Και στο 2-10-68-35-722 άμα θέλετε να τα πούμε ζωντανά στον αέρα. Επίσης αυτή την ώρα τι μας αρέσει να κάνουμε

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: φιλιά μας και την αγάπη μας στη Μαργαρίτα, της ευχόμαστε τα καλύτερα και ό,τι μπορεί να της προκύψει να το ευχαριστηθεί και να το γεύεται απεριόριστα. Είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Βλέπω συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα και πάρα πολύ μου αρέσει αυτό, ή όπως θα έλεγα και εγώ, γιατί είμαι από τη Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ με αρέσει που με στέλνετε μηνύματα και τα διαβάζω. Λοιπόν, τώρα θέλω λίγο να πάω στο Θανάση, ο οποίος κάπως έχει προσεγγίσει τη θεματική με τον δικό του τρόπο και μου αρέσει. Θανάση, τι είσαι να μας πεις?
1: Γεια σου. Είμαι ο Θανάσης και θέλω να αφιερώσω σε έναν πολύ συγκεκριμένο συνάδελφο.
0: Συγκεκριμένο,
1: ξέρει αυτός άμα ακούει.
0: Α, ξέρει.
1: Το «Μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση».
0: Γιατί ρε φιλαράκι, το Θανάση το φέρες έτσι? Γιατί δηλαδή τον έχεις κάνει κόλαση στη ζωή? Νομίζω ότι το soundtrack του θέματος σήμερα είναι αυτό του Γιάννη Πάρη όμως. Συνολικά αυτό έχω καταλάβει, παιδιά.

0: Το soundtrack των συναδέλφων και των αφεντικών είναι αυτό το τραγούδι του Γιάννη Πάριου. Και ξέρω θα συμφωνήσετε όλοι. Λοιπόν, συνεχίζουν τα μηνύματα και η Φωτεινή έχει επίσης να μοιραστεί την εργασιακή της εμπειρία και τα συναισθήματά της.
1: Θοδωρή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ θα ήθελα να αφιερώσω στην αγαπημένη μου hashtag not συνάδελφο το στάδωσα όλα στη Βανδύ, γιατί τα έδωσα όλα και έμεινα στον Άσο.
0: Κάτσε λίγο, είναι αγαπημένη σου συνάδελφος η Βανδύ? Όχι. Γιατί, ποια είσαι? Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω εννοείς, εντάξει, κατάλαβα, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, στάδωσα όλα λοιπόν, θέλει να αφιερώσει, γιατί ποιος ξέρει τι έχει συμβεί, τι έδωσε η κοπέλα και δεν τα πήρε πίσω. Σας παρακαλώ, εσείς εκεί έξω οι συνάδελφοι, να εκτιμάτε λίγο περισσότερο, μην τα πάρω. Έτσι, πέστε λίγο χωρίς εισαγωγή.

Έτσι νιώθει Φωτεινή, μάλλον έτσι νιώθει Φωτεινή για τον not hashtag αγαπημένο συνάδελφο, του τα έδωσε όλα, αλλά δεν πήγε το πράγμα όπως έπρεπε να έχει πάει. Λοιπόν, δυστυχώς. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνω εγώ μια αφιέρωση, έτσι απλά επειδή μπορώ και γιατί εκπομπή μου είναι, θέλω πάνω. Ό,τι θέλω, τέλος πάντων. Και να γυρίσω τη συνάδελφο που έχει να κάνει με το τραγούδι. Είναι η συνάδελφος, η οποία έχει και γιορτή αύριο, οπότε είναι διπλή αφιέρωση. Έτσι, και την αγαπώ πάρα πάρα πολύ και θα αφιερώσω στην Έλενα Παπαρίζου «Φυσικά μαζί». Αχ, ωραίες εποχές και με εισαγωγή το τραγούδι, χαμός.

αφιερωμένο λοιπόν σε όλες τις Έλενες και την διπλανή μου φυσικά, γιατί μου έκανε λίγο νάζι. Και σε όσους γιορτάζουν αύριο, Κωνσταντίνους και τις Ελένες, δεν είναι σωστό αυτό που είπα ελληνικό, αλλά τέλος πάντων στον Κωνσταντίνο, τον Κώστα, την Ελένη, την Ελενίτσα, την Έλενα, σε όλους χρόνια πολλά και ό,τι ποθείτε να το πάθετε και μυαλό να μην βάλετε. Εγώ αυτό έχω να πω. Θα συνεχίσω με την Εκταρία, η οποία θέλει να ακούσει το «Σε θέλω παράφορα», γιατί ακούμε λέει έτσι και δυνατά σήμερα. Το αφιερώσω λέει κάτι σε μια συνεργασία που είχα πριν 3 χρόνια. Λοιπόν, «Σε θέλει παράφορα» σε μια συνεργασία πριν 3 χρόνια, λέει η Νεκταρία. Οκ, οκ, οκ, εγώ δεν κρίνω, απλά βάζω το τραγουδάκι.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Εδώ είμαστε λοιπόν εκτός ρυθμού. Στον Πόπο Θεέ μου, στο ρυθμό 949. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Ο Δημήτρης μου λέει ότι αύριο γιορτάζει και είναι φέλη, γιατί είναι της αναλήψεως. Δεν το ήξερα και ανισχύει χρόνια πολλά στην κόρη και σε όλους. Μπράβο, μπράβο. Αν γιορτάζει και είναι φέλη, να τη πούμε και αυτήν τις χρόνια πολλά. Λοιπόν, σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, σας το λέω και σήμερα. Αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, υπάρχει κατάλληλη πρόταση και φυσικά θα την ακούσετε εδώ. 5η, 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη έρχεται το OPA Festival, Powered by They, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by They θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου Θεά, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, πρέπει να τους δείτε, είναι πολύ ωραία μπάντα τα παιδιά, και η εκρηκτική Σουρλουλού, δεν τους ξέρω τόσο αλλά έχω ακούσει πολύ καλά λόγια, και η, και η Διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή. Εγώ γι' αυτό θα πάω. Νιώθω ότι εκεί. Εγώ θα είμαι και στο φεστιβάλ, να ξέρετε. Θα πάω. Έχω μου κανόνε η Βαλέρια προσκλήσει. Ευχαριστώ, Βαλέρια. Να είσαι καλά. Είναι ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Φυσικά παρουσιάζει ο αγαπημένο μου πλέον και το έτερο μου μισό, Θωμάς Ζάμπρας. Λοιπόν, μπορεί να κλείσει το εισιτήριό σου με 8 ευρώ μόνο από την more.com και να γίνει μέρο αυτού του πολύ αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού τη πόλη μα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψω.
1: Επιστρέφω σε λίγο. Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες. Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Οι αγάπες πονάνε. Τα κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε. Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπιριμπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
9: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι Στεφανή, τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
11: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
15: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
16: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
15: Και από communication skills?
16: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
15: Ηγετικά προσόντα?
16: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
15: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
17: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
18: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
19: Τι?
18: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
19: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
20: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma. Μα por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
21: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
22: Είμαστε ακόμα εκτός ρυθμού, ελπίζω να είστε κι εσείς και να παραμείνετε εκτός ρυθμού, γιατί έτσι πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, τα λέμε κάθε Τετάρτη 8 με 10, λίγο πριν πάρει τη σκητάλη η Ελένα Τάντζελο να σας ανεβάσει και να τα, έτσι, να τα φέρει στα κόκκινα. Έχεις λίγο χρόνο ακόμα, μπορείς να στείλεις το 6937-949-949 το τραγούδι που αφιερώνει στο συνάδελφο Παύλα Αφεντικό, γιατί κυρίως όλοι στο αφεντικό σας το αφιερώσατε, ή αν θες να αφιερώσεις κάτι. Όπως εδώ ο φίλος μου ο Χάρης, σωστά, ο Χάρης, μπράβο, ζητάει ένα τραγούδι του Σάκη Ρουβά. Λοιπόν, και θέλω να το αφιερώσει, λέει, στην αδερφή του που είναι μαζί μες στο αμάξι. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό. Να αφιερώσουμε ένα τραγούδι του Σάκη Ρουβά. Λοιπόν, και ζητάει ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Θα δοκιμάσω να το παίξω κιθάρα, γιατί δεν μπορούσα να το βρω εύκολα τώρα εδώ στο Μέγκα αυτό. Τέτοιο. Λοιπόν. Κάτσε να ακούσω και το χαλί. Δεν έχεις σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχεις σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί να με κρατήσει. Χαμηλά το πήρα. Δεν έχω άλλη αντοχή να σ' αγαπάω. Δεν έχω άλλη υπομονή να συγχωράω. Πρέπει το δρόμο μου να βρω να προχωράω.
23: Πάμε, κορίτσια!

Τέλειο ήταν αυτό. Είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαστε στο τέλος της εκπομπής. Ελπίζω να περάσατε όμορφα όπως περάσαμε και εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που στείλατε. Μπαγκαράγκα έχει γίνει εδώ.

Αγμπαράγκαρα. Και έμαθα ότι το μπαγκαράγκαρα, όλο αυτό είναι state of mind. Έτσι διάβασα. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει κι εσείς. Είναι state of mind. Δηλαδή, αν είσαι μπαγκαράγκας, είναι το τραγούδι σου αυτό. Έτσι, αν αισθάνεσαι μπαγκαράγκας. Και επίσης, κάπου διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, είναι fake news, ότι θα κάνει ένα ντουέτο με τη Φουρέιρα. Ξέρετε κάτι? Δεν ξέρετε κάτι? Εγώ θα σας τα λέω, ρε παιδιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, να ευχαριστήσουμε. Δεν προλάβαμε δυστυχώς να παίξουμε όλα. Ο Δημήτρης, εντάξει, τη χρωστά στη λαμπάδα, αλλά επειδή κατάλαβα τι εννοούσες, δεν πειράζει. Λοιπόν, η Αλίκη ζήτησε μια αφιέρωση από την Αλίκη, την Στέλλα και τη Σοφία. Λέει στον συνάδελφό της, τον Νικήτα. Δεν προλάβαμε να το παίξουμε. Θέλανε να ακούσουν να περνάς από το Μαζονάκι, οπότε απλά το εκφωνώ. Πολλά φιλιά στη Φλόρα από Κύπρο, βλέπω. Νέα Υόρκη δεν είχαμε σήμερα και λίγο στεναχωρέθηκα. Η Μαρία Μαράκη ζητάει κάτι, δεν μπορώ να το πω και ακριβώς να το παίξω για το συνάδελφο, αλλά θα στείλω την αγάπη μου και μια ζεστή αγκαλιά. Και λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να σας πω ότι κάνουμε πάντα. Θα σας πω λοιπόν τη θεματική της επόμενης εβδομάδας. Το θέμα μας είναι: ποιο τραγούδι σου θυμίζει μια αμήχανη στιγμή σου? Μπορεί να είναι οποιαδήποτε αυτή η αμήχανη στιγμή, ευχάριστη, δυσάρεστη, τέλος πάντων κατέληξε σε γέλιο, κατέληξε σε τραγωδία, δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Εμείς πάντα θα το ξορκίζουμε με ένα τραγούδι. Οπότε μπορείς καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο 6937-949-949 να στέλνεις είτε γραπτό είτε ηχητικό μήνυμα και να μας θυμίζεις και να θυμίζεις και στον εαυτό σου λοιπόν, έτσι για να γελάσεις, ρε παιδί μου, ένα τραγούδι που ήταν εκεί, κάπως συνδέθηκε με μια πολύ πολύ αμήχανη στιγμή σου. Εγώ θα σου πω μια δική μου έτσι αμήχανη στιγμή, έτσι που μου ήρθε τώρα on top of mind. Λοιπόν, ήμουν στη Μύκονο, είχαμε εμφανίσεις. Και λοιπόν, κάποια στιγμή έρχεται μια κοπέλα και θέλει να ζητήσει αυτόγραφο μετά το live. Οπότε έρχεται η κοπέλα, πολύ ευγενική, λέει: γεια σας, θα ήθελα ένα αυτόγραφο. Κύριε Ματιάμπα, είστε, λέει, φοβερός, σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Και αρχίζει λοιπόν και μου λέει όλα αυτά τα ωραία πράγματα που νιώθει για τον Ισαή Ματιάμπα για τουλάχιστον 2-3 λεπτά. Έτσι. Εγώ απαντάω ως Ισαΐας Ματιάμπα, γιατί δεν θέλω να τη στεναχωρήσω την κοπέλα. Δηλαδή, εντάξει, φίλος μου είναι ο Ισαΐας. Ρε παιδί μου, εντάξει, καλός τραγουδιστής είναι, αλλά έχουμε κάποιες βασικές διαφορές σε τουλάχιστον 2-3 σημεία. Έτσι, εμφανισιακά θα έλεγες ότι έχουμε 2 βασικές διαφορές και μου έκανε εντύπωση όλο αυτό που πώς μας μπέρδεψε ακριβώς. Οπότε, κάθε φορά που ακούω ένα τραγούδι του Ισαΐα και ιδίως αυτό που θα ακούσετε μετά, μου έρχεται αυτή η στιγμή που ήταν λίγο αμήχανο, γιατί δεν ήθελα και να τη στεναχωρέσω. Αλλά δεν ήθελα να την κρεμίσω και τόνερο, αλλά από την άλλη, δεν είμαι και ο Ισαΐας Ματιάμπα. Με τα καλά του και τα κακά του. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, είμαι καλά και σας αγαπώ. Σας αγαπώ όλους. Να χάνετε τον εαυτό σας για να βγείτε λίγο εκτός ρυθμού ή να βγείτε εκτός ρυθμού για να βρείτε τον εαυτό σας. Τα λέμε την άλλη Τετάρτη, 8 με 10. Φιλιά πολλά.

0: αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
1: Ο μεγάλος τελικός του φετινού Europa League έρχεται ζωντανά απόψε στην τηλεόραση του Αντένα. Η Freiburg στον πρώτο της ευρωπαϊκό τελικό θέλει να γράψει ιστορία, αντιμετωπίζοντας την Aston Villa που στοχεύει να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή κορυφή μετά το 1982, έχοντας στον πάγκο της τον Unai Emery που έχει πανηγυρίσει 4 φορές τον τίτλο στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Λίγο μετά τις 9, το pre-game της σπουδαίας αναμέτρησης με ξεχωριστούς καλεσμένους ζωντανά από την Κωνσταντινούπολη στις 10 ζωντανά στον Αντένα ο μεγάλος τελικός και αμέσως μετά την απονομή η εκπομπή The Football Show με ανάλυση όσων θα έχουν συμβεί, ρεπορτάζ και αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Στην κορυφή της Premier League επέστρεψε μετά από 22 ολόκληρα χρόνια η Arsenal. Το αγωνιστικό στραβοπάτημα της Manchester City που έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Bournemouth έστρεψε και μαθηματικά πρωταθλητές τους Λονδρέζους μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν στην Αγγλία.
0: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
10: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
9: Και από communication skills?
10: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
9: Ηγετικά προσόντα?
10: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
9: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
11: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
15: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
18: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
20: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
19: Μα δεν το έχεις κόψει.
20: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
21: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το ReSigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ReSigar. Ξεκίνα ReSigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα πήρα σκυτάλι από το Θοδωρή Μαραντίνη για να κάνουμε και μαζί παρέα έως και τις 11. Βέβαια, θέλω να ξεκινήσουμε όσο γίνεται πιο δυναμικά. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει με κανέναν άλλον τρόπο παρά μόνο με τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα που έχουμε στο ρυθμό 949. Η Δέσποινα Βανδύ έχει αυτή την τραγουδάρα, Να Μ' Αγαπάς. Ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, είναι γεμάτο ρυθμό, πάθος, ενέργεια, μια νέα μουσική πρόταση για τη Δέσποινα Βανδύ, καθώς είναι η πρώτη φορά στην τόσο μεγάλη πολιτική καριέρα της που παρουσιάζει ένα τραγούδι σε μπάλκαν ύφος. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος, γι' αυτό λοιπόν δυναμώστε την ένταση και πάμε να το ακούσουμε μαζί. Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Αποκλειστικά εδώ,

Νομίζω κάθε φορά που παίζει αυτή η τραγουδάρα θέλω να ακούω, να την ακούω μέχρι το τελευταίο ντινγκ, μέχρι την τελευταία νότα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Μόλις ακούσαμε αυτή την τραγουδάρα θέλω να γυρίσω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Και εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά, έτσι όπως και ήταν και ο σημερινός καιρός, χρειαζόμαστε πανηγύρια, χρειαζόμαστε καλοκαιράκι. Εκεί πηγαίνει ο νους μας, ας μην κρυβόμαστε. Και η αλήθεια είναι ότι το πανηγύρι δεν είναι απλώς γιορτή. Είναι οι ρίζες μας, είναι τα καλοκαίρια μας, είναι οι άνθρωποι μας. Και όλοι έχουμε από ένα πανηγύρι που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Λοιπόν, τώρα η Fix, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, θέλει να ανακαλύψει ακριβώς αυτά τα πανηγύρια που σημαίνουν κάτι για εμάς. Γι' αυτό λοιπόν διοργανώνει τον διαγωνισμό Adopt a Πανηγύρι, όπου μπορούν όλοι να δηλώσουν το αγαπημένο τους πανηγύρι. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και όλοι οι συμμετέχοντες θα μπουν στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Μάθετε περισσότερα στο adoptepanigiri.fix.gr. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, να ακούσουμε και άλλες τραγουδάρες. Γιατί σε λίγο Γιώργος Σαμπάνης, Ριελνίδου, Έλλη Κοκκίνου και τώρα αυτή η μαγική φωνή, η Νατάσα Θεοδωρίδου, με αυτή την τραγουδάρα. Όλα στον υπερθετικό όταν μιλάμε για την Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή που περιμένουμε κάθε βράδυ μαζί.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: The Idea of You, αυτή είναι η ταινία που σας προτείνω, είναι του 2024, υπάρχει εννοείται και σε μετάφραση στα ελληνικά, απλά δεν υπάρχει τίτλος στα ελληνικά. Βλέπουμε ουσιαστικά μια γυναίκα γύρω στα 40 που πάει την κόρη της σε ένα φεστιβάλ και γνωρίζει τον τραγουδιστή από ένα πάρα πολύ διάσημο boy band. Ουσιαστικά γίνεται εκεί ένας χαμούλης, υπάρχει μια σχέση που δεν ταιριάζει κάπως στα μάτια του κόσμου, υπάρχει ένα δράμα. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ γιατί όλο το vibe αυτό που βγάζει ταινία είναι ρομαντικό αλλά ταυτόχρονα ανάλαφρο, είναι πολύ εύκολο να το βρεις, οπότε να το δεις, οπότε είναι κατάλληλο για τη σημερινή ημέρα, είναι κατάλληλο για Τετάρτη και μάλιστα σας έχω και εγώ κάτι ακόμη που είναι κατάλληλο για Τετάρτη. Σας έχω δωράρα μηνιαία συνδρομή για το Jukebook, στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα που έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, δηλαδή ηχητικά βιβλία, και για να την κάνετε δική σας μου στέλνετε Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Σε πολύ πολύ λίγο σας έχω κι άλλα έτσι πολύ ωραία να μοιραστώ μαζί σας, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
4: Γερμανός ολέ ολέ.
5: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι Στεφανή, τολμώ.
5: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
7: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι?
10: Ναι.
9: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
10: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
11: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
14: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
15: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
13: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
16: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
17: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
0: www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
21: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου. Και σε δύο μέρες από τώρα έρχεται κάτι το οποίο το περιμέναμε πώς και πώς. 22 και 23 Μαΐου στην πόλη μας έρχεται το Ρίζες Fest στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και ποια θα μας περιμένει για να μας καλωσορίσει στο φετινό Ρίζες Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο? Μα φυσικά η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, που είναι και χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσει το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Είδατε τι ωραία πράγματα μας περιμένουν εκεί? Οπότε σημειώστε το στο ημερολόγιο, 22 και 23 Μαΐου τα λέμε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Τώρα, Θοδωρής Φέρης, είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: άκουσα και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί αμέσως μετά από το Εκτός Ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη, γιατί σήμερα Τεταρτίτσα είναι. Αυτό γίνεται κάθε Τετάρτη. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λένια. Θέλω να σε ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και τώρα παραδίδω σκυτάλι στον ένα και μοναδικό τον απόλυτο τον Νίκο Χαλκούση. Οπότε δυναμώστε την ένταση και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσαο!
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Είσαι icon.
2: Είσαι ατομάρα.
0: Είσαι είδωλο.
3: Είσαι παιχτούρα.
4: Είσαι βουνό.
5: Είσαι top.
1: Είσαι δύναμη.
6: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά, μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306, την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, δωρεάν και ανώνυμα, όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Ρυθμός 949.
13: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Είσαι icon.
3: Είσαι ατομάρα.
4: Είσαι είδωλο.
5: Είσαι παιχτούρα.
6: Είσαι βουνό.
7: Είσαι top.
2: Είσαι δύναμη.
8: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα. Τελεία.org.
9: Ρυθμός 949.
10: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Τρεις εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
1: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
0: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
0: Και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
7: Είσαι icon.
8: Είσαι ατομάρα.
9: Είσαι είδωλο.
10: Είσαι παιχτούρα.
11: Είσαι βουνό.
12: Είσαι top.
13: Είσαι δύναμη.
14: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
6: Ρυθμός 949.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Σαρδένια. Ρυθμός.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: στα εκτός ρυθμού Powered by Day με την Ίδια Δαμού.
1: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
0: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη Ίδια Δαμού. Special guest στα Vendo. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω.
0: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
0: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
1: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
0: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 949.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.
1: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
0: Special guest ο Νίκος Απέργης.
1: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Για προπόληση εισιτηρίων more.com. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.